τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα. Τα πάντα να ντε.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσαν.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Transistor 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα ακούω.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Το Γιάννη Παπαμιχαήλ, δεν ξέρω, μπορεί να το είδες και εσύ πουθενά στα social.
2: Όχι, όχι.
1: Μιλούσε, λέει, μία ώρα στο Messenger με τη Μαράια Κάρεϊ.
2: Έτσι νόμιζε.
1: Δεν ξέρω, θα σου πω τώρα.
2: Κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, π.χ. έχω κάποιους φίλους.
1: Ποιος σου έστειλε, και εσένα, δεν σου είχε στείλει ένας
2: τραγουδιστής. Εμένα Έλληνες με στέλνουν, αλλά αυτούς τους ξέρω. Δηλαδή, με έστειλε ο Χολίδης, ο Μαραντίνης.
1: Η ψεύτικη.
2: Η ψεύτικη, όχι η ίδια. Ο Κιάμος και γράφει κιόλα. Που τον Κιάμ τον ξέρω μια ζωή. Δηλαδή, γνωριζόμαστε 25 χρόνια. Και μου έρχεται, καλησπέρα, αγαπημένη μου φίλη. Ευχαριστώ για τη στήριξη. Λάμα είσαι ο Κιάμος, χέσε με.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
5: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
6: Είμαστε χαράματα.

0: Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημερούδια σας.
1: Εδώ είμαστε. Τεταρτίτσα πάει, εβδομαδίτσα 30 του Σεπτέμβρη.
2: Τόπες. Τελευταία μέρα σήμερα.
1: Πάει και ο μήνας μαζί με τη εβδομαδίτσα.
2: Πάει και ο μήνας. Γεια σου, Σεπτέμβρη. Καλωσορίζουμε αύριο τον Οκτώβρη. Χωρίς μη.
1: Χωρίς μη. Ναι, είναι Οκτώβρης.
2: Ακριβώς.
1: Οκτώβριος. Ναι, πολλοί το μπερδεύουν. Το λένε Οκτώβρη.
2: Παιδιά, όχι. Να. Είναι μήνας χωρίς μη.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, Γιώργος και Αντιγόνη.
1: Τα πρωινά τα Καρντάσια. Δηλαδή και σήμερα εδώ πιστεί στο ραντεβού 7 η ώρα μέχρι και τις 11. Η παρέα σας η πρωινή.
2: Βάλτε καφεδάκι, σιγά σιγά να ξημερώσει, να ξεκινήσουμε κι εμείς με τα καλά μας, με την ενέργειά μας στο φουλ.
1: Εγώ ήπια σήμερα το. Θυμάσαι που μας έφεραν το γαλατάκι χθες το κακάο.
2: Ναι.
1: Ήπια αυτό σήμερα, το δικό σου δηλαδή που μου έδωσες.
2: Για πρωινό.
1: Για πρωινό, το πριν φύγω από το σπίτι.
2: Θέλεις να ξεκινήσει δυνατά η μέρα σου δηλαδή.
1: Θα ξεκινήσει δυνατά, θα σκάσει η μέρα.
2: Θα σκάσει, σε πόση ώρα θα σκάσει, δεν ξέρω μόνο.
1: Τώρα να βάψω ένα τσιγάρο.
2: Όχι, Παναγία, για

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, το φορτηγό εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Είμαστε στις 30 του Σεπτέμβρη, mm-hmm. Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας η σημερινή, καθώς και ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Δεν γιορτάζει κανένας από ό,τι βλέπω.
1: Okay.
0: Σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, 1791, η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, Ο Μαγικός Αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.
1: Wow.
0: 1876, ιδρύεται το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση τότε του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου.
1: Μάλιστα.
0: 1968, 34 άτομα σκοτώνονται εδώ στην Ελλάδα, 125 τραυματίζονται. Στη διροδρομική τραγωδία είχαμε και τότε. Αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και έχει ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό Δερβενίου Κορινθίας όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχίες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου για την έγκριξη του Χουντικού Συντάγματος.
1: Δεν μαθαίνουμε, φαίνεται, από την ιστορία.
0: Και άντε τότε ήταν και το 68, δεν υπήρχαν ούτε τηλεδιοικήσεις ούτε τίποτα.
1: Ούτε τώρα υπήρχαν, Γιώργο μου.
0: Ούτε τώρα υπάρχουν, εμείς δεν τις είχαμε.
1: Μπράβο, άνα γεια σου.
0: 1983, συναυλία στο Κατάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση κόσμου για δύο μέρες τότε. Γιατί μάλλον το ρεκόρ τώρα το έχει σπάσει αναβίση, έτσι. Η ελληνική μουσική εισέρχεται, διαβάζω, στο χώρο των σταδίων, γράφει το περιοδικό Rolling Stone.
1: Μας σχολίασε
0: το Rolling Stone τότε.
1: Τι λες τώρα.
0: Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, 1924, είναι ο Νίκος Ρίζος, ο Έλληνας ηθοποιός. Mm-hmm. Και 1964, επίσης ηθοποιός και μοντέλο, όμως η Μόνικα Μπελούτσι. Έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Τέλος από τη ζωή, σαν σήμερα φεύγει το 1955 ο μεγάλος James Dean, ο Αμερικανός ηθοποιός.
1: Okay.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω σήμερα στη Μερούλα. Παιδιά, λεπτό προς λεπτό, κάθε μέρα ξημερώνει και αργότερα. 7 και 23 λοιπόν σήμερα η πρώτη ακτίδα ηλίου στη Θεσσαλονίκη μας. Ενώ θα δύσεις στις 7 και 12. Νομίζω ότι η ώρα αλλάζει και τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τελευταίο Σαββατοκύριακο.
1: Τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη θα αλλάξει και η ώρα, οπότε θα μας φανεί ακόμα περισσότερο.
0: Σωστά.
1: Και θέλω να σε πάω και στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Όχι, είναι κάτι αντίστοιχο με τα ανέκδοτα που βρίσκω καθημερινά.
0: Για πες.
1: Αλλά εμένα μου αρέσουν. Θα σε πάω στους κάστορες. Το ήξερες πως έχουν πορτοκαλί δόντια?
0: Δεν τα βουρτσίζουν.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα, Γιώργο μου. Ο λόγος είναι άκρος λειτουργικός. Το ζουμάλτο λοιπόν των δοντιών τους περιέχει τεράστιες ποσότητες σιδήρου για να είναι αρκετά δυνατά.
0: Με σπάνε.
1: Ώστε να μασάνε ακριβώς ολόκληρους κορμούς δέντρων χωρίς να σπάνε.
0: Και αυτό είναι κίτρινα. Δεν τα έχω παρατηρήσει, να σου πω έτσι, σε κανένα ντοκιμαντέρ.
1: Παιδιά, όμως αυτό πρέπει να ισχύει μόνο στους κάστορες. Κατά τα άλλα, πλένουμε δόντια. Είναι και πρωί, όποιο σηκώθηκε τώρα τρεχάτε στο μπάνιο.
0: Εντάξει, και αυτή μπορεί έτσι που τα χρήτσι, χρήτσι, χρήτσι από εδώ τρίβονται τα δόντια, είναι σαν να καθαρίζουν.
1: Πιανού λέμε τώρα, Γιώργο, γιατί έχει ρίξει να τριχιάζει πλάτη μου.
0: Για τους κάστορες, λέμε.
1: Α, για τους κάστορες.
0: Μα από αυτό είναι. Τους...
1: Νόμιζα ότι πάμε να δικαιολογήσουμε άλλες καταστάσεις.
0: Για εμάς τους ανθρώπους προφανώς. Ισχύει το πρωί βράδυ τουλάχιστον.
1: Τρώμαξα προ στιγμή.
0: Όχι, όχι.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο το φαινόμενο στον τραζίστορ 100,3. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Πώς πάει, έχουν ανοίξει τα ματάκια σας? Έχουμε πάρει λίγο ενέργεια? Πάμε, είμαστε έτοιμοι να αδράξουμε τη μέρα?
0: Ο Λίγων, τι κάτι έχει γίνει νομίζω. Εσύ πώς τα πέρασες εχθές?
1: Ήτανε, Γιώργο μου, μια ακόμα γεμάτη μέρα.
0: Γεμάτη, ε?
1: Ναι, γεμάτη. Και τώρα, ας πούμε, οι Τετάρτες, πάντα με πιάνει τις Τετάρτες. Ναι. Είναι εκεί που λίγο κάνω έτσι. Παίρνω λίγο την κάθοδο και μετά ξανά ανεβαίνω, επανέρχομαι. Μάλιστα. Για Πέμπτη και Παρασκευή.
0: Μήπως γυμνάστηκες χθες και αυτό σε πήγε λίγο πίσω?
1: Πώς το κατάλαβες? Ειλικρινά σου μιλώ, πώς το κατάλαβες?
0: Αυτό σε κούρασε.
1: Πω, Γιώργο, δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις. Αλλά είχα καιρό να κάνω τέτοια προπόνηση.
0: Σόπα.
1: Εκείνη δεν ήθελα να τελειώσει.
0: Τι λες τώρα?
1: Για να το πω εγώ αυτό, φαντάσου πόσο καλή ήτανε. Που κάθε φορά περνά ωραία. Βασανίζομαι, βέβαια, περνά ωραία. Εντάξει, σκέφτομαι ποιος είναι ο στόχος μου. Αλλά χθες μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί έκανα ασκήσεις τις οποίες δεν είχα ξανακάνει ποτέ στο Πιλάτες. Ποτέ. Οριακά ακροβατική. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Τέλεια.
1: Βέβαια, πώς καταλαβαίνεις, μετά αυτό ήρθε και έκατσε λίγο στο σώμα και στο νου.
0: Γύρισε μπούμεραγκ αυτό.
1: Μπράβο. Γύρισε μπούμεραγκ.

0: με πήρε η κατρακύλα.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μέχρι σήμερα το πρωί εγώ παλεύω με το κορμί μου να το σηκώσω και να το σύρω μέχρι εδώ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό συνέβη.
1: Εντάξει, οκ, okay, θα στρώσεις πιστεύω. Κάτσε, είναι ακόμα πρωί.
0: Και από τον περίσσιο ενθουσιασμό μου, σήμερα το πρωί ζυγίστηκα.
1: Μπράβο.
0: Πες μου λίγο τι λογική είναι αυτή που πιστεύουμε ότι μετά από μια super duper προπόνηση θα είμαστε μείον 10 κιλά.
1: Ήσουνα.
0: Όχι, φυσικά, ήμουνα και συν.
1: Και συν.
0: Γιατί άμα σου πω ότι κάθομαι και τρώω τα βράδια μετά το γυμναστήριο πιστεύοντας ότι μου αξίζει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πάει καλά το πράγμα, παιδιά.
1: Δεν κοιμάσαι τώρα πια τα βράδια.
0: Αχ, δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
1: Και εγώ γυμναστήριο πήγα χθες νωρίς, μετά από εδώ δηλαδή που έφυγα.
0: Μπράβο.
1: Για να ξεμπερδεύω και. Γιατί έκανα κάτι ιδιαίτερο στο σπίτι, ένα πλυντήριο έβαλα, κάτι τέτοια έκανα.
0: Μπράβο, Γιώργο, πρέπει να βάλω. Έχουν αρχίσει να μαζεύονται πάλι.
1: Αυτό. Έτσι πέρασε η τριτούλα.
0: Είσαι νοικοκύρης, ρε γαμώτο.
1: Αυτό. Ήταν τα ρούχα από το.
0: Από το ταξίδι.
1: Από το ταξίδι, ναι.
0: Έφυγε η βαλίτσαρα μέσα από το σαλόνι.
1: Έφυγε, πάει, αυτό ήταν. Είδες, να, Τετάρτη ήρθε.
0: Λοιπόν, τώρα μου δίνεις ακόμα μία ερώτηση. Τη βαλίτσα την απολυμένεις?
1: Τη βαλίτσα, όχι.
0: Όχι,
1: Ναι, γιατί δεν βάζω μέσα. Από έξω, γύρω-γύρω, λες και αυτά.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, επειδή είναι backpack, το είχα μαζί μου που δεν, δεν νομίζω ότι λέω και ιδιαίτερα.
0: Όχι,
1: αλλά όχι, δεν την απολυμένω. Αλλά σίγουρα καμιά φορά μπορούμε να την βάλουμε στο πλυντήριο έτσι με τις τσάντες, τις υπόλοιπες, τις backpack να πλένονται.
0: Το backpack, ναι, οκ. Okay. Εγώ τελευταία, στο τελευταίο ταξίδι που ήταν μεγάλο και κάπως αισθάνθηκα ότι πολύ πράγμα μαζέψαμε. Μην μπει κατευθείαν στο πατάρι, γιατί εγώ τις βαλίτσες τις βάζω στο πατάρι.
1: Mm-hmm.
0: Παιδιά, ήταν η πρώτη φορά που ακόμα και τα ροδάκια τα έβαλα για κανονικό πλήσιμο. Έβγαλα τα ροδάκια από τη βαλίτσα και τα έβαλα για πλήσιμο.
1: Στο πλυντήριο μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τα χτυπούσαν τα καρτά τα ροδάκια.
0: Ας μην μιλήσουμε για εκείνο τον πονοκέφαλο εκείνη τη ημέρα, αλλά αποτελεσματικό τουλάχιστον απολυμάνθηκα.
1: Εντάξει, οκ. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στον τραζίστορ 100,3. Καλή σας ημέρα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος πάλι γύρισα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα καλημέρα.
1: Καλημέρα, όπα, ήπια την πρώτη γουλιά του καφέ και πώς φέρεται ο άνθρωπος.
0: Ναι, πήραμε σπρεσιέρα εδώ στη δουλειά, θέλω να σας πω. Ο καθένας έβερε τις κάψουλές του και πίνουμε καφεδάκι πρωινό.
1: Δεν τα λες όλα. Παιδιά, βγάζει μία κούπα μέσα από την τσάντα.
0: Με την κούπα μου ήρθα, αφού δεν είχα εδώ πέρα κούπα.
1: Για άλλη την κουπίτσα και ναι, τον βλέπεις.
0: Έφερα
1: την κούπα μου και την καψουλίτσα μου.
0: Βεβαίως.
1: Να πιω το καφεδάκι μου.
0: Γιατί, τι.
1: Βάλε Γιώργο μου την κάψουλα μέσα στην καφετιέρα. Μπράβο, την πιο σωστή δουλειά. Έκανες και παιδιά, να το πω έτσι για να το δώσω. Έχει και την πιο ωραία κούπα από όλους.
0: Εσέ παρακαλώ.
1: Εμείς σε λίγο θα κάνουμε διαγωνισμό εδώ τα πρωινά. Ποιος έχει την πιο ωραία κούπα για τον καφέ.
0: Έφερα μία τόσο όσο, κατάλαβες.
1: Ήταν εξαιρετική μινιμαλιά, τρομερή.
0: Πώς είναι τα πράγματα έξω.
1: Λοιπόν, θα σου πω λίγο πρώτα για τον καιρό. Γιατί έχει αρχίσει παιδιά να ξημερώνει. Δεν μπορείτε να το δείτε φυσικά, γιατί έχουμε συνεφώσεις. Συνεφώσεις, είπα.
0: Συνεφώσεις.
1: Συνεφώσεις έχουμε. Νέες λέξεις ανακαλύπτουμε στις 7.30 ώρα το πρωί. Λοιπόν, έχουμε συνεφάκια σήμερα και θα τα έχουμε και όλη την ημέρα. Τις συνεφώσεις, για να πούμε σωστά τη λέξη. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι και τους 25. Απλά όλη την ημέρα θα παίζουμε με τα σύννεφα. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στον περιφερειακό, εκεί που έχετε αρχίσει να μαζεύεστε. Έχουμε λοιπόν το γνωστό, τηλιαρισματάκι το μικρό στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ύψος Νεάπολης και ύψος Πηλαίας έχουν αρχίσει να φορτώνουν. Ευτυχώς Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλίσσης Όλγας είναι καταπράσινες για την ώρα, όπως είναι και η Εγνατία. Χαμηλές ταχύτητες στην Τσιμισκή από την Αγγελάκη μέχρι και τη Βενιζέλου όμως. Δυναμικά σήμερα η Τσιμισκή από το πρωί, όπως και η Μίκη Θοδωράκη στο κατέβασμα στο ύψος της Νεάπολης.
0: Ωραία, 2310-266-233 το σταθερό, το Viber 693-693-1003 στα social. Μας βρίσκεται Transistor 1003. Μπαίνετε, μας ακολουθείτε. Τρέχει εκπληκτικό giveaway για ένα αυτοκινητάκι ηλεκτρικό για το παιδάκι σας. Την Δευτέρα, μάλλον που μας έρχεται, θα γίνει η κλήρωση. Θα σας το θυμίσουμε και ξανά λίγο αργότερα. Υπάρχει και το Spotify, μας ακούτε. Ακούτε την εκπομπή λίγο μετά που τελειώνει. Και οι εφαρμογές μας για iOS και Android για να τις κατεβάσετε, να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Προλαβαίνουμε να δούμε τις πρώτες καλημέρες έτσι γρήγορα, γρήγορα να τις ξεπετάξουμε. Καλημέρα στην Ναταλία, στον Σάκη, στην Φέη, στην Βαΐτσα, τον Τζόνι, ο οποίος και αυτός γυμνάστηκε και κουράστηκε.
1: Άρε Τζόνι, με νιώθεις.
0: Η Ιωάννα είναι εδώ, η Ελλάδα μας καλημερίζει. Ο Γιώργος πιο πολύ δεν γίνεται, καλημέρα μας λέει. Νάτη και η Μαρία, καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα. Πηγαίνοντας τα παιδιά στο σχολείο, μπήκαμε στις καθημερινότητες αυτές μετά το καλοκαίρι. Το πρωινό ξύπνημα με τα παιδάκια και να τα μοιράσουμε στα σχολεία μετά.
1: Βέβαια. Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά της παρέας. Δεν

0: Τρελάθηκε ο Πάνος Χιάμος. Στη φωτιά το χέρι μου, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και εμείς το έχουμε βάλει πάνω μου και έχει καεί μήλες πολλά.
0: Καλημέρα στο φίλο Νικόλα. Καλημέρα σας από το γνωστό μποτιλιαρισμένο σημείο της Εθνικής ανάμεσα σε Σύνδο και Καλοχώρη με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη βρίσκεται.
1: Ρεσί, τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα για μία δουλειά, μόνο ημέρα έτσι. Ήρθε και έφυγε ο αδερφός μου από Βόλο. Ναι. Και με παίρνει τηλέφωνο σε κάποια φάση, μου λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Μου λέει, είμαι σταματημένος σε αυτό το σημείο, ναι. 45 λεπτά τώρα. Συμβαίνει κάτι που δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
0: Στρώνουν άσφαλτο, έχω την εντύπωση.
1: Δεν ξέρω τι γίνει. Έργα, έκανε μια μισή ώρα να φύγει από το συγκεκριμένο σημείο. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, κάτι πρέπει να γίνει, δεν ξέρω.
0: Πάμε στην επικαιρότητα, την παράταση των μέτρων στήριξης. Που ήδη είναι σε εφαρμογή για τα καύσιμα, ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση. Ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να δούμε πόσο θα το πληρώνουμε. Την ίδια ώρα, συναγερμός επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χειμώνα στο πεδίο του κόστους θέρμανσης και κίνησης.
1: Μάλιστα.
0: Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγόραστου και τριών ακόμη μη πολιτικών προσώπων για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Αποκαλυπτικά στοιχεία παρουσιάστηκαν στις 10 μέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch. Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν 119 οδοντιατρία, τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με Botox.
1: Είναι συχνό φαινόμενο.
0: Υαλουρονικό οξύ και μεσοθεραπεία. Mm. Δηλαδή, πας, φτιάχνεις το σφράγισμά σου, πατάς και ένα ποντοξάκι. Βολεύει, γιατί σε έχει ξάπλα ήδη. Κατάλαβες.
1: Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο, βραδερφέ, να πας έναν άνθρωπο που είναι όντως η δουλειά του. Κάντε εκεί.
0: Όχι. Εντοπίστηκαν 911 περιπτώσεις που διαφημιζόταν ενέσιμες αγωγές και θεραπείες αδυνατίσματος σε χώρους χωρίς σχετική άδεια. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση κατέθεσε η νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί των ετοιμάτων που επέβαλε στο δικαστήριο η οικογένεια του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής μαξοστοιχίας Νικολάου Ναλμπάντη, ολοκληρώθηκε η χθεσινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Έως σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, έχουμε τη δυνατότητα ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν την βεβαίωση επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών. Σόκα έχει προκαλέσει στη Νότια Καρολίνα, για να βγούμε και λίγο στο εξωτερικό, η υπόθεση μιας 35χρονης μητέρας, η οποία κατηγορείται ότι πετέθηκε με μαχαίρι στα δύο μικρά της παιδιά, προκαλώντας τους 50 τραύματα. Όπως αναφέρει η New York Post, η Taylor Gonsel φέρεται να επιτέθηκε στον 6χρονο γιο της και την 3χρονη κόρη της, αφήνοντάς τους σοβαρά τραυματισμένους.
1: Αυτό ήταν το τελευταίο.
0: Αυτό ήταν το τελευταίο.
1: Ωραία, είδα να αντέχω άλλο. Τι είδηση ήταν αυτή.
0: Αυτά ήταν όλα τα καλά που συμβαίνουν σε Ελλάδα και κόσμο.
1: Άχθε μου, τώρα θα σας πάω στα καλά που θα συμβούν στην πόλη μας. Σήμερα λοιπόν έρχεται το φθινοπορεινό τραπέζι της γειτονιάς μου Δανείων στη Νεάπολη. Μουσική, χορός και φαγητό για να αποχαιρετήσουμε το Σεπτέμβρη, έτσι στην τελευταία του ημέρα. Από τις 7 λοιπόν το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα, κάτοικοι και φίλοι της γειτονιάς εκεί και περαστικοί δίνουν το ραντεβού στο δρόμο των Μουδανίων πίσω από τον Άγιο Γιώργη. Είναι ουσιαστικά ένα τεράστιο τραπέζι που στείνεται από τον ίδιο τον κόσμο εκεί.
0: Ρεφενέ.
1: Φέρνει ο καθένας ό,τι αγαπάει, έτσι ώστε να δοκιμάσει και ο διπλανός του. Στείνουν τα τραπέζια, βάζουν μουσική και παιδιά αποχαιρετούν, θεωρώ, τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου με τον καλύτερο τρόπο. Οπότε, όσοι είστε εκεί στις γειτονιές της Νεάπολης, να πάτε να το απολαύσετε. Σήμερα τώρα, τι άλλο πάρα πολύ ωραίο συμβαίνει συγκεκριμένα στην παραλία μας, εκεί δίπλα από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πρώτον, αποχαιρετούμε το πρόγραμμα Σινεμά στις γειτονιές. Σήμερα θα προβληθεί η τελευταία ταινία μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κανονικό δηλαδή θερινό σινεμά.
0: Ωραία.
1: Με την ταινία Back to the Future.
0: Αγαπημένη ταινία,
1: αγαπημένη.
0: Δεν ξέρω αν την έχεις δει.
1: Του 1985, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αλλά πολύ μπροστά για την εποχή της και γενικά φοβερή.
1: Ακριβώς. Εννοείται περιπέτεια, εννοείται έχει στοιχεία κωμωδίας, επιστημονική φαντασία, από τις πιο γνωστές ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
0: Με Έλληνα σκηνοθέτη, το Ζεμέκης.
1: Αχ, αυτό δεν το ξέρω, με πιάνει αδιάβαστη.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Α, μπράβο μας, θα πω εγώ τώρα. Και με τι άλλο θα συνδυαστεί το ρόλο αυτό. Παιδιά, με το Picnic Urban Festival. Θα στρωθούν κανονικά εκεί στον καζόν κουβερτούλες, σεντονάκια κτλ.
0: Ναι.
1: Με ποτάκια. Και θα έχει πριν ξεκινήσει και η ταινία στις 9 η ώρα το βράδυ διάφορα έτσι μουσικά δρόμενα με πολλούς καλλιτέχνες. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί σήμερα στην πόλη μας. Θα ζωντανέψει η παραλία και πραγματικά αυτός ο συνδυασμός σινεμά και πικνίκ μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ο Τζόνι επιβεβαιώνει για την κίνηση εκεί. Έχει μια μισή ώρα και ο αδερφός του που πηγαίνει έρχεται για βέρεια λόγω της ασφαλτόστρωσης κοντά στα Μάλγαρα. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας, τον συνονόματο, τον Γιώργο.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
11: Εδώ η επιστροφή στο στούντιο για να πάμε για το σήκωμα το ωραίο, το τεταρτιάτικο.
12: Λοιπόν, ξεκινάω με το σήκωμα του Ολυμπιακού μας στο πλαίσιο της EuroLeague μπασκετάκι, το οποίο μάτς παίχτηκε στον Πόντο και τερματίσαμε με 93-91 επί της Άλγηρης. Το πήραμε, το σηκώσαμε. Συνεχίζουμε EuroCup. Λεμάν και Άρης, το σηκώσαμε και εκεί, γιατί το μάτς έληξε με 74-87.
11: Πολύ καλή εμφάνιση για τον Άρη. Στην αρχή ήταν πίσω στο σκορ, μετά όμως πήρε. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν
12: ανατροπή,
11: πολύ καλός.
12: Το γύρισε, μπράβο του. Βόλεϊ γυναικών, ΠΑΟΚ Γαλατά Σαράι, 3-1 σετ τα κορίτσια μας κάνανε και φυσικά πρόκριση του ΠΑΟΚ στον τελικό του τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας. Τώρα σε πάω στους σημερινούς αγώνες. Έχει ήδη ξεκινήσει από τις 6.30 ώρα το πρωί, ώρα Ελλάδος παρακαλώ, ο Στέφανος Τσίτσιπας παίζει με τον Ετσεβέρη, Τόμας Ετσεβέρη, στον πρώτο γύρο του Japan Open. Όπως καταλαβαίνετε, παίζει τόσο νωρίς ώρα Ελλάδος, γιατί είναι η Ιαπωνία ο άνθρωπος. Έχουμε μεγάλη διαφορά ώρας. Σήμερα μπορούμε να δούμε στις 5 βόλεϊ Πανιώνιος Γάλατα Σαράι. Είναι ο μικρός τελικός του, του Κωνσταντίνου Καρέλια. Στο πλαίσιο αυτό το βλέπουμε και στην ΕΡΤ2. Τώρα στις 7.30 έχουμε μπασκετάκι ΠΑΟΚ Μανρέσα στο EuroCup. Και μετά στις 8 η ώρα έχουμε βόλεϊ Βακίφμπανκ με ΠΑΟΚ στο μεγάλο τελικό του Κωνσταντίνου Καρέλια σε αυτό το τουρνουά. Και στις 9 και 4 το έχουμε Παναθηναϊκός Άκτορ Βίλερμπαν EuroLeague. League μπασκετάκι πάλι.
11: Ωραίο πρόγραμμα και σήμερα.
12: Του μπάσκετ γίνεται σήμερα, όπως καταλάβατε. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε αγώνες σημαντικό για ποδόσφαιρο.
11: Όχι, γιατί είναι αυτή την εβδομάδα έχουμε το Nations League, οπότε ούτε στο εξωτερικό παίζουν μπάλα, γιατί παίζουν οι εθνικές ομάδες. Νομίζω από εβδομάδα ξαναξεκινάνε και οι εγχώριες ξανά εδώ, Super League, Ισπανικό πρωτάθλημα κτλ. Γι' αυτό δεν έχουμε πολλούς αγώνες ποδοσφαίρου.
12: Αν σου πω ότι μόλις τώρα, έτσι όπως το εξήγησες, κατάλαβα τι είναι το Nations League, θα με πεις χαζί.
11: Θα μάθεις από αυτή την εκπομπή σίγουρα.
12: Τι ωραία που μου τα λες, Ρεβέλη.
11: Αναβήσει τώρα θα σου βάλω.
12: Τρέλανε με τώρα και γνώση και βύση.
11: Αυτή τη βδομάδα πολύ αναβύση έτσι και κάποια παλιά παίζουμε. Δεν ξέρω γιατί, ποιος ο λόγος.
12: Μάλλον επηρεάστηκες, βρε Γιώργο μου, δίπλα στην Αθηνούλα στο ΟΑΚΑ.
11: Ίσως.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δύο λεπτά μετά τις 8 επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό. Τα Πρωινά τα Καρντάσια είναι στον τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη μαζί μου και αυτή την εβδομάδα.
2: Γεια σου, ρε Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα και σε όλους εσάς εκεί έξω. Άντε λίγο να σηκωνόμαστε και όσοι έτσι χουζουρέψατε μέχρι τώρα, σιγά σιγά να ξεκινήσει η μέρα. Πάμε λίγο να τη ζήσουμε μαζί.
1: Πρωί με θυμήθηκε η ΔΕΗ, βλέπω εδώ μου ήρθε το μήνυμα για το λογαριασμό.
2: Αυτό δεν είναι καλημέρα, Γιώργο μου, κατάρα είναι. Δεν ξέρω πώς θα πάει η μέρα, κάνε το σταυρό σου.
1: Περίμενε, 41 ευρώ.
2: 41 ευρώ.
1: Ναι.
2: Εντάξει, καλά είσαι.
1: Καλά είμαι, εντάξει.
2: Δίμηνο ή τέτοιο.
1: Μήνα. Το μήνα.
2: Εντάξει, καλά.
1: Καλά
2: είσαι.
1: Θα ήταν το δίμηνο, μακάρι.
2: Καλά είσαι. Εγώ λίγο στον τελευταίο τρόμαξα. Δεν ξέρω γιατί ήρθε τόσο.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Χτύπησα κατοστάρι.
1: Κάτι έκανε, έκαιγε πολύ. Κάτι.
2: Μαγειρεύει εσύ παραπάνω. Για να δροσίσω το κορμί μου, Γιώργο.
1: Μαγειρεύει παραπάνω, λίγο το air condition.
2: Τι να κάνει. Τέλος πάντων, πάμε στους δρόμους της πόλης γιατί και αυτό κοστίζει με τη βενζίνη εκεί που έχει πάει, παιδιά. Δεν είναι μόνο το ρεύμα. Λοιπόν, συνεχίζει το ποτηλιάρισμα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, στο ύψος της Τριανδρίας. Μικρές καθυστερήσεις στο ύψος των Σικιών και στα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή φυσικά έχει αρχίσει και φορτώνει με κατεύθυνση προς την έξοδο της πόλης, Μπότσαρη και Βούλγαρη. Βασιλίσσης Όλγας κρατιέται ακόμα. Τώρα στην Τσιμισκή, από την Αγγελάκη μέχρι και τα φανάρια της Βενιζέλου, έχουμε τις καθυστερήσεις μας, όπως και ένα δυνατό ποτηλιάρισμα, μπορντό το χρώμα παρακαλώ στους χάρτες. Mm-hmm. Στη Μίκη Θεοδωράκη κατέβασμα και ανέβασμα στο ύψος της Νεάπολης.
1: Ωραία πράγματα γίνονται στο Δήμο Καλαμαριάς, ο οποίος προχώρησε στην τοποθέτηση νέων φωτεινών διαβάσεων σε κέρια σημεία της περιοχής. Δεν ξέρω αν έχεις περάσει.
2: Όχι.
1: Ο ειδικός φωτισμός κάνει τη διάβαση να ξεχωρίζει έντονα στο οδόστρωμα, καθιστώντας την άμεσα αντιληπτή από τους οδηγούς από απόσταση. Πέραν του οδοστρώματος, φωτίζονται παράλληλα και οι πινακίδες σήμανσης, προσφέροντας ολοκληρωμένη καθοδήγηση για τους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς. Έχουν μπει ακριβώς και κάτω στις διαβάσεις φώτα που ανάβουν άσπρο όταν είναι να περάσεις. Οπότε εσύ το βλέπεις, ακόμα και το κινητό να κοιτάς κάτω, να μην κοιτάς απέναντι. Βλέπεις το φως κάτω από το δρόμο.
2: Μπράβο, παιδιά, μπράβο.
1: Πάρα πολύ καλό και νομίζω ξεκινούν να κάνουν και εδώ σε εμάς σε μια διάβαση.
2: Ναι, έχεις
1: δίκιο. Αν παρατήρησες, νομίζω θα κάνουν ακριβώς το ίδιο με αυτές τις φωτιζόμενες διαβάσεις.
2: Μακάρι σιγά-σιγά να γίνει και σε όλη την πόλη, να σου πω την αλήθεια.
1: Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο, γιατί και σήμερα έχουμε 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα Λάβη. Κάποια και έξω πρέπει να την κάνει δική της.
2: Ναι.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρούβας.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Αυτός ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πριν πάμε στο παιχνίδι μας, καλημερίζουμε τον Θοδωρή. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα του πλανήτη. Αντιγόνη, άσε τα σάπια πρωί-πρωί, δεν ήξερε στο Nations League. Αφού με τον κολλητό σου τον τάφησε, έχω δει στα γήπεδα παρέα. Ξέρει πολλά αυτό.
1: Ρε παιδιά, μην με δίνετε έτσι δηλαδή. Αφήστε με να κάνω την ανήξερη. Μην με δίνετε έτσι.
0: Και μην πω ότι πέτυχα και τον Γιώργο με την κολλητή του σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τα κρύβω, δεν τα αποκαλύπτω. Σίγουρα, βέβαια.
1: Ο Γιώργος έχει διαρκείας λόγω της Αθηνάς, βρε παιδιά.
0: Καλημέρα στην όμορφη παρέα μας, λέει η Κατερίνα. Αντιγόνη, κορίτσι μου, ανανέωσε στο συμβόλαιο του ρεύματος σου. Έκανες τσέκαρα και λάβε υπόψη σου κάποια σημαντικά tips. Αν θέλεις να στα πω, Νάτι, η Κατερίνα ήρθε να το χτυπήσει το συμβόλαιο.
1: Ό,τι στοίχημα θέλεις, είναι σε άλλο πάροχο, η Κατερίνα. Κατερίνα, βέβαια, κοίτα να δεις, πότε δεν χάνουμε, πότε δεν λέμε όχι σε αυτά. Στείλε λίγο τις συμβουλές σου να δούμε τι
0: Κατερινάκη,
1: γίνεται.
0: Θα το τσιμπήσει το συμβόλαιο με την Αντιγόνη εδώ
1: δεν
0: πέρα,
1: ξέρω.
0: Γιατί 100 ευρώ τη ήρθε δίπολα, τι καίει.
1: Αν είσαι δυνατή πολίτρια, μπορεί και να τα καταφέρει, δεν ξέρω.
0: Πράσινο θα κάνει. Πώς το λένε, τον πλέτο σταθερό.
1: Τον πλέτο σταθερό. Αχ. Τώρα εσείς βέβαια θα κάνετε το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε, να μας καλέσετε, γιατί διεκδικείτε. Βασικά, τι διεκδικείτε, έτσι σας το δίνουμε, παιδιά. Ένα εικοσάρικο να πάτε να μπείτε στα αγαπημένα καταστήματα Λαβή, να μην ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε σε αυτή την τεράστια ποικιλία με υπέροχα κοσμήματα που θα βρείτε εκεί. Και επειδή φυσικά η Θεσσαλονίκη μας λατρεύει τα κοσμήματα Λαβή, θα βρεις και ένα από τα 8 καταστήματα Λαβή σχεδόν δίπλα σου. Λοιπόν, μπορείς να βρεις σε Εύοσμο, Αμπελόκηπου, σε Ωραιόκαστρο, Τούμπαρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινουπόλεως με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανών 16 και φυσικά όπου κι αν είσαι, σε όποιο μέρος του πλανήτη, το βρίσκεις μέσω του lavijewelry.gr.
0: Το 2310-266-233, αυτό πρέπει να καλέσετε αμέσως τώρα για να τσιμπήσετε αυτή την 20 ευρώ δώρο επιταγή. Πάρα πολύ γρήγορα, 2310-266-233, βγαίνετε στον αέρα, τα λέμε, γνωριζόμαστε και έτσι σας δίνουμε το δωράκι.
1: Και θα ρωτήσω και πόσο ήρθε ο λογαριασμός ρεύματος στον ακροατή, στην ακροάτρια, ό,τι τύχει. Παιδιά, δεν γίνεται, πρέπει να κάνω μια έρευνα αγοράς. Το κακοφάνηκε το κατοστάρι, ρε παιδί μου.
0: Πόσο πληρώνει συνήθως?
1: Εντάξει, κοίτα, τους τελευταίους μήνες, βέβαια αυτός ήταν καθαριστικός. Οπότε οι καθαριστικοί έρχονται πάντα λίγο περισσότερο, αν έχω καταλάβει καλά.
0: Ναι, κανονικά κάθε μήνα τώρα πρέπει να έρχεται καθαριστικός. Γιατί περνάνε τις και ελέγχουν, αλλά μπορεί σε εσάς να μην έτυχε.
1: Νιώθω ότι οι περισσότεροι είναι έναντι και μετά έρχεται ο καθαριστικός.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στο καλοκαιράκι, κάπως τη γλίτωσα, είχα πολλά μείον. Σαν είχα πιστωτικό.
0: Α, γι' αυτό τώρα σου ήρθε. Πάρτο τώρα.
1: Μπράβο,
0: να το έχει.
1: Πάρτο μωρή που έμαθε τα πιστωτικά, πάρ την κατοστάρα σου, πληρωνέτηνα και τελείωνε.
0: Προφανώς βγαίνει τίποτα έναντι που και μετά τώρα σου ήρθε η εκαθάριση για να πληρώσει. Πρέπει να δεις από πότε μέχρι πότε είναι αυτό το κατοστάρι. Δηλαδή, αν είναι από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο, είναι εντάξει, σε μια χαρά.
1: Η εκαθάριση με καθάρισε, Γιώργο.
0: Αυτό.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Γραμμή σήμερα δεν βλέπω να παίζουμε. Α, να τι ήρθε, μας τη στείλαν. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ποια είστε εσείς?
1: Γεια σου Κατερινάκη, πού βρίσκεσαι και δεν έχεις σήμα, ακούμε με πολλά τζουζουζου στη
2: αλήθεια,
1: μέση.
2: Αλήθεια, στην Ελπίδος είμαι, στην Πολύχνη.
0: Στην Πολύχνη, τι κάνεις εκεί πέρα, δουλεύεις, πας βόλτα?
2: Πηγαίνω για δουλειά της,
0: ναι. Α, τι δουλειά κάνεις?
2: Τα πουλάω συμβόλαια.
0: Τι?
1: Δεν ακούω τίποτα.
2: Πουλάω συμβόλαια.
1: Πουλάει συμβόλαια. Ίδια είσαι καλέ που έστειλες μήνυμα. Στείλε μήνυμα γιατί δεν έχει σήμα. Θέλω να μάθω τα πάντα. Πού βρίσκεσαι, πόσο πάει κιλοβατόρα. Αν μπορείτε να μας ασφαλίσετε, να μην πληρώνουμε τις κατοστάρες, καταλαβες.
2: Κοίταξε, δεν θα σου παράσω το χαρτίριο. Όποιο πάροχο θέλεις, μπορώ να σε πάω.
1: Α, είναι τέτοια!
0: Λοιπόν, η Κατερίνα, επειδή η γραμμή είναι χάλια, εκκλίνω. Μείνε στη γραμμή για να σου δώσουμε το δώρο, εντάξει.
2: Οκ, ευχαριστώ.
1: Φιλιά.

τη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί σου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε τον φίλο τον Γιάννη, ο οποίος ήθελε να ακούσει Πλούταρχο. Ακούσαμε λίγο πιο πριν το καλύτερο παιδί.
1: Έτσι. Το αφιερώνουμε.
0: Ξηγηθήκαμε. Καλημερίζουμε τη φίλη την Άννα. Καλημέρα και όχι μέρα, γιατί προχθές έλεγε και τη μέρα. Γιατί σήμερα πάω ταξίδι και όχι στη δουλειά. Πηγαίνει Ιταλία, Αμάλφη, Κάπρι, Ποζιτάνο.
1: Έλα, ρε, Άννα,

0: Καλό ταξίδι, κορίτσι μου, να τα περάσεις τέλεια. Και φυσικά όταν επιστρέψεις, περιμένουμε έτσι και λίγο feedback με καμιά φωτογραφία, να πάρει λίγο και εμάς το ματάκι μας να χαρούμε.
1: Η Χριστίνα Συμπάση μαζί σου με τη ΔΕΗ, 107 και 20 της ήρθε.
0: Άρα, Χριστίνακι.
1: Ενώ η φίλη Ελλάδα έκανε πάλι το κέικ μπανάνα με βρώμη της Αντιγόνης.
0: Το αγάπησε.
1: Ορίστε.
0: Δεύτερη φορά νομίζω το έχει κάνει.
1: Άρεσε το κεκάκι.
0: Εντάξει, είμαι περήφανη. Σε ευχαριστώ, Ελλάδα μου, για τη στήριξη αυτή.
1: Πάμε γρήγορα στον κόσμο των σύγχρονων σχέσεων. Έχουμε καινούριους όρους καθημερινά. Σήμερα θα μιλήσουμε για το stacing ή αλλιώς pocketing.
0: Τι είναι αυτό, πάλι κερατό?
1: Εδώ θα σε εξηγήσω αμέσως. Αν και συχνά θεωρείται αρνητικό, οι ειδικοί εξηγούν ότι δεν είναι πάντα έτσι, καθώς μπορεί να υποδηλώνει απλώς μια πιο αργή και συνειδητή προσέγγιση. Είναι αυτά που λέγαμε χθες και προχθές για το γάμο, αν θα σε καλέσω ή δεν θα σε καλέσω. Αν σε... Τι είναι το stacing? Συμβαίνει όταν ένα άτομο σε μια σχέση παίρνει συνειδητά την απόφαση να κρύψει τον την σύντροφό του από τον στενό του κύκλο. Τόσο στην πραγματική ζωή όσο και στα social media. Παρότι αυτό μπορεί να φανεί αμέσως ύποπτο, έρευνα της πλατφόρμας Plenty of Fish δείχνει ότι σχεδόν οι μισοί επιλέγουν να μοιραστούν δημόσια τις σχέσεις τους με πιο αργούς ρυθμούς.
0: Το
1: 46,5%. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ενδείξεις stacing μπορεί να είναι: δεν σας έχει συστήσει σε φίλους οικογένεια, παρότι βγαίνετε κάποιους μήνες. Αποφεύγει να βάζετε φωτογραφίες μαζί ή να τις δημοσιεύετε. Διστάζει να παραβερθεί σε κοινωνικές εκδηλώσεις που μπορεί να συναντήσει γνωστούς. Κρατά σαφή την κατάσταση της σχέσης στα social media. Γιατί συμβαίνει αυτό τώρα? Οι λόγοι ποικίλουν, από αμφιβολίες, από φόβο δέσμευσης μέχρι την επιθυμία να βεβαιωθεί κάποιος για τη σταθερότητα της σχέσης πριν το δημοσιοποιήσει. Δεν το βρίσκω κακό αυτό.
0: Ούτε εγώ καθόλου. Εντάξει, εντάξει, ούτε εγώ.
1: Η πρόθεση είναι το κλειδί. Σας κρύβει για να ζήσει σαν ελεύθερος ή για να προστατεύσει κάτι που χτίζεται?
0: Κοίτα να δεις, νομίζω ότι είναι Αθηνά και χειρακίνη. Μπορεί να το κάνει, για να προστατεύσει λίγο την εικόνα του, τη σχέση του, μέχρι να σιγουρευτεί. Αλλά αυτό το διάστημα σου δίνει και λίγο έτσι την ευκαιρία να φλερτάρεις παραπάνω, θεωρώ εγώ.
1: Και έχει κάποιες ερωτήσεις εδώ η έρευνα. Πώς να το θέσετε για συζήτηση? Διατυπώστε θετικά το αίτημά σας, εκφράζοντας πόσο σας αρέσει να μοιράζετε σε στιγμές μαζί. Δηλαδή, πείτε, δεν ανεβάζουμε καμιά φωτογραφία έτσι. Απ' έξω, απ' έξω, φέρτο.
0: Έτσι λίγο να φαίνομαι στο πλάνο.
1: Αν υπάρξει αρνητική αντίδραση, αν η απάντηση δεν είναι υποστηρικτική ή δεν δείχνει κατανόηση, ίσως χρειαστεί να επανεκτιμήσετε τη σχέση. Ο σύντροφός σας, αν είναι ο κατάλληλος ή ένας ειλικρινής άνθρωπος, θα θελήσει να σας κάνετε να νιώσετε σίγουρα καλύτερα και έτσι θα είναι δεκτικός στο να βρει μια λύση στο πώς θα το πάμε το θέμα. Πότε μπορεί να είναι θετικό? Σε περιπτώσεις όπως πρόσφατο διαζύγιο, παρελθοντικό τραύμα, δύσκολες οικογενειακές σχέσεις ή απλώς επιθυμία για σταθερή βάση πριν από τη δημοσιοποίηση, λίγη ιδιωτικότητα μπορεί και να βοηθήσει στο χτίσιμο εμπιστοσύνης. Εντάξει, δεν είναι κακό. Μην πάει δηλαδή κατευθείαν το μυαλό σας στο κακό. Μπορεί η σχέση τέλος κλείνει η έρευνα να επιβιώσει? Αυτό ρωτάει. Ναι, αρκεί οι δύο πλευρές να βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος και να υπάρχει συμφωνία κατέρωθεν. Να συζητηθούν τα κίνητρα και οι προσδοκίες και να υπάρχει ένα σαφές χρονικό πλαίσιο. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάει αυτό 2 χρόνια και να κρύβεστε, κατάλαβες?
0: Δεν μπορεί.
1: Δεν γίνεται. Κοίτα, εσένα πόσο είχε πάει?
0: Εγώ, βέβαια, έχω σταματήσει και πλέον να ανεβάζω φωτογραφίες στα social με σύντροφο.
1: Ναι.
0: Και να έχω δηλαδή.
1: Ενώ ανέβαζες πριν.
0: Παλιότερο, όταν ήμουν πιο μικρή, είχα ανεβάσει. Ναι, δεν θα το ξανακάνω αυτό. Δεν ανεβάζω πλέον ποτέ.
1: Δεν θα εκθέσεις δηλαδή τη σχέση σου?
0: Όχι, δηλαδή δεν θα δείξω στο social αν είμαι σε σχέση ή όχι.
1: Ναι,
0: και με κάποιον
1: μαζί
0: να είμαι
1: σου.
0: Κάπου, ναι. Δεν θα ανεβάσω αυτόν, ούτε θα δώσω υπονοούμενο ότι μπορεί, ας πούμε, να είμαι με σύντροφο.
1: Ούτε καμιά φωτογραφία έτσι χεράκι-χεράκι κάτι.
0: Ξερνάω ούτως ή άλλως.
1: Αυτό που βάζω μπροστά στο φακό, έτσι το τέτοιο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει τώρα, αυτό έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά.
1: Οπότε το είμαστε με το stacing.
0: Ναι, μένω με αυτό.
1: Με κάποιου όρου, έτσι.
0: Σε αυτή την έρευνα, Γιώργο, με βρίσκει σύμφωνη.
1: Στο γάμο όμως ήρθες να έρθω από το πεντάμινο.
0: Ήθελα, ναι ρε φίλε, ήθελα.
2: Από τη μία ότι έχω είσαι εσύ και από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το αγαπώ αυτό το τραγούδι.
0: Πάρα πολύ ωραίο και πάμε να μας δείσεις.
1: Πάμε να σας δείσω. Φυσικά έχω τις καλύτερες συμβουλές σήμερα για την ακρίβεια. Δηλαδή δεν θα σας προσανατολίσω σε κάποιο συγκεκριμένο item, ας πούμε, για τη σεζόν, αλλά έρχομαι να σας πω γιατί τα φθινοπορεινά looks δεν δείχνουν πάντα όσο προσεγμένα θέλουμε. Δηλαδή αν έχουμε πάρει τα φουτεράκια μας, έχουμε πάρει τα πουλοβεράκια μας, κάτι πάει λάθος με τους συνδυασμούς. Mm. Τι πρέπει γενικότερα να έχουμε κατά νου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Φοράμε πολύ βαριά ρούχα από νωρίς. Από νωρίς εννοώντας σχετικά με τη θερμοκρασία και με την εποχή.
0: Να μην φοράμε, να τα φοράμε.
1: Θα σου πω τι γίνεται τώρα. Όταν, ας πούμε, μπαίνει Σεπτέμβρη και τα λοιπά, και εσύ αρχίζεις και φορτώνεσαι.
0: Με δύο εγώ ζεστάθηκα τώρα.
1: Βάζεις περισσότερους όγκους. Μπράβο, εγώ μιλάω, ας πούμε, για πουλόβερ και ο Γιώργος εδώ πέρα ξεντύνεται.
0: Ναι, είπα μήπως κάνω κάτι λάθος, ρε παιδί μου, γι' αυτό το έβγαλα. Λέω, κάτσε, μη με μαλώσει που έχω ακόμα το σακετάκι.
1: Βγάλ το, τα πας πολύ καλά. Βγάλ το. Το σηκώνει ακόμα το κοντομάνικο. Ναι. Η πρώτη πτώση λοιπόν της θερμοκρασίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να αρχίσουμε να επιστρέφουμε στους περίσσιους όγκους. Δηλαδή χοντρά πουλόβερ, βαριά παλτό κτλ. Εν αντιθέσει, επιλέγουμε πιο λεπτές συνθέσεις, πιο λεπτά πουλοβεράκια με μία, ας πούμε, καμπαρντίνα. Δεν φορτώνουμε τους όγκους από νωρίς. Συνεχίζουμε. Δεν προσέχουμε τις αναλογίες στο layering. Δηλαδή, μου έχεις βάλει από κάτω ένα baggy jean. Baggy είναι συνήθως αυτά που ανοίγει πολύ η γραμμή τους από την αρχή τους μέχρι το τέλος, για να καταλάβετε. Ναι. Και από πάνω βάζουμε και ένα pullover το οποίο πέφτει πάνω από το jean. Δεν έχουμε φροντίσει τις αναλογίες καθόλου στη μέση του σώματος.
0: Μάλιστα.
1: Ή γενικότερα στα σημεία που ξέρουμε ότι θα μας κολακέψουν. Επομένως, βαραίνουμε τη σιλουέτα μας με oversized item το ένα μετά το άλλο. Και σε πάω και στα δύο τελευταία. Mm-hmm. Επιλέγουμε ακατάλληλα υφάσματα. Το βαμβάκι, το ντένιμ, δηλαδή το τζιν, η λεπτή μάλινη πλέξη, το δέρμα και η καμπαρντίνα αποτελούν τις πιο πρακτικές επιλογές, γιατί αν το σκεφτείτε είναι και αυτά που μας επιτρέπουν να κάνουμε layering. Άρα η τρίτη συμβουλή ταιριάζει με την δεύτερη.
0: Ωραία.
1: Όταν όλα είναι χοντρά, δεν θα μπορέσει να βάλει το ένα μέσα από το άλλο. Mm-hmm. Και τέλος, αμελεί την κατάσταση των παπουτσιών. Παιδιά, είναι η αλήθεια. Αυτό θεωρώ ότι το αφήνουμε οι περισσότεροι. Δηλαδή, λερώνονται τα αθλητικά, λερώνονται τα παπούτσια μας. Δεν τα περνάμε μαντιλάκια, δεν τα βάζουμε πλυντήριο. Λίγο να αποκτήσουν το χρώμα που είχαν πριν.
0: Ένα μαντιλάκι μπορείς να το περάσεις έτσι στα γρήγορα, παιδιά.
1: Ναι, ρε παιδιά, το θέλει το μαντιλάκι. Τώρα, εντάξει, αν μου βάλεις ένα λόφερ, ας πούμε, λουστρίν και τα λοιπά,
0: ντροπή,
1: και είναι λερωμένο, ναι, ρίχνει κατευθείαν όλο το ντύσιμο που έχεις κάνει.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι κρίμα. Οπότε προσοχή στα παπούτσια και θα προσθέσω, ανεξαρτήτω εποχής, προσοχή στο σιδέρωμα. Το συχαίνομαι κι εγώ και εσύ, το έχουμε συζητήσει, το ξέρω. Ναι. Αλλά ένα καλοσιδερωμένο, ας πούμε, τώρα μου βάλεις πουκάμισο να είναι ατσαλάκωτο, ναι, να είναι τσαλακωμένο, συγγνώμη, δεν γίνεται.
0: Το βλέπεις το μπλουζάκι μου?
1: Το βλέπω, είναι πολύ καλό σήμερα.
0: Δεν είναι σιδερωμένο.
1: Τι κόλπο έκανες?
0: Σου είπα, το κόλπο είναι χαμηλές στροφές στο πλυντήριο, στους 800 στροφές,
1: ναι,
0: και τίναγμα πριν το απλώσεις.
1: Νάτος. Νάτος. Δεν θα ξανασιδερώσετε τίποτα.
0: Βέβαια.
1: Ορίστε, το έδωσε το κόλπο του.

0: για μένα.
1: Ο Νίκος ο Μακρόπουλος μαζί με την Αντιγόνη σε θέλω για μένα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
2: Αγαπημένο ντουετάκι και συνάδελφος, αγαπάμε Νίκο Μακρόπουλο.
1: Πάμε να σε συνάδελφος.
2: Συνάδελφος, βέβαια, αυτό τραγουδάω κάθε μέρα.
1: Α, ναι, εντάξει, συγγνώμη, δεν ήξερα.
2: Δεν κάνει ραδιόφωνο ο Νίκος.
1: Ναι,
2: συνεργαζόμαστε μόνο στα τραγούδια.
1: Στα...
2: Τα φιλιά μου, Νίκο, τα φιλιά μου.
1: Μακάρι να σα δούμε και κάποια στιγμή μαζί στην πίστα σε ένα ντουέτο.
2: Με ξέρει πω είμαι, εγώ δεν θέλω να φαίνομαι
1: λέω
2: πολύ.
1: Λέω τώρα, εγώ, άμα. Στη Δούκη Ανομικού θα σε πάω. Στην Πασαρένα ήταν μαζί με την Kendall Jenner και την Cara Delevingne.
2: Παιδιά, την είδα, μια κούκλα. Απίστευτη Δούκη Ανομικού.
1: Σε Πασαρένα στο Παρίσι περπάτησε συγκεκριμένα η Δούκησα μαζί με, με τα διεθνού φήμη μοντέλα, την Kendall Jenner, την Cara Delevingne. Το μοντέλο βρέθηκε στην επίδειξη μόδα La Défilé Walk Your Worth. Βράδυ Δευτέρας έγινε και τα ανέβασε κάποια και στο Instagram. Η Δούκη Ανομικού επέλεξε μια εμφάνιση, μια εντυπωσιακή μαύρη τουαλέτα με ιδιαίτερο σχεδιασμό που συνδύαζε το κοντό μπροστινό μέρος με μια μακριά ουρά.
2: Okay.
1: Να κάνεις μεγάλα όνειρα και να μην αφήσεις ποτέ μα ποτέ κανένα να σβήσει τη λάμψη σου, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της. Διότι δεν είναι μικρό πράγμα τώρα να περπατάς σε τέτοιες πασαρέλες. Και κακά τα ψέματα, για μένα, κατά εμέ, από όλες αυτές τα μοντέλα που έχουμε εδώ στην χώρα μας, η Δούκη Ανομικού νομίζω είναι η κορυφή.
2: Παιδιά, δεν υπάρχει, είναι model material.
1: Δηλαδή,
2: είναι εκπληκτική.
1: Και από τις πιο παλιές και από τις πιο καινούργιες, τη βάζω στην κορυφή.
2: Κοίτα, και η Βίκυ Καγιά, βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Όχι, δεν είναι σαν όχι. Την Δούκησα. Με συγχωρείς τώρα.
2: Ξέρεις, δηλαδή. Τι νομίζω ότι ναι. Η Δούκησα σου θυμίζει Αθηνά Οικονομάκου κάπως το στυλ.
1: Ούτε
2: αυτό.
1: Μου θυμίζει Αθηνά Οικονομάκου. Μα ήταν, θα έλεγα, η ομορφότερη είναι Αθηνά Οικονομάκου. Δεν το λέω όμως, παρότι είναι φίλη μου και θα μπορούσα να το πω. Είναι η Δούκη Ανομικού. Εκεί τέλος.
2: Τέλος, τελεία, τελεία.
1: Δεν θα με πείσεις να αλλάξω. Δεν ξέρω. Δύσκολα θα αλλάξω
2: πιστή, Γιώργο μου.
1: Αν έχεις κάποια επιχείρηματα για κάποια άλλη, να μου τα πεις, βεβαίως να τα δεχτώ. Αφήνουμε τη Δούκη Ανομικού, πάμε στον Γαβαλά που μίλησε για τη Βύση. Έκανε μια επιλογή, είπε, να με αποβάλει από τη ζωή της. Αυτή τώρα δεν ξέρω γιατί ακριβώς μάλλουσαν. Τι έγινε, τι είπε κάτι αυτός. Παρεξηγήθηκε η Άννα.
2: Έχει χρόνια που έχουν
1: τσακωθεί,
2: αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
2: Γιατί ο Γαβαλάς είχε σχολιάσει δημόσια μια στιλιστική της επιλογή σε μια εμφάνιση.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι το σχολίασε ο άνθρωπος ως άνθρωπος της μόδας, έτσι.
1: Θεώρησε, από ό,τι διαβάζω, από ό,τι μου έγραψε, ότι εγώ χρησιμοποιώ την Άννα για να γίνω διάσημος. Όταν είπα ότι τα ρούχα αυτά είναι χάλια. Σχολίασε κάποια ρούχα της αυτός.
2: Ναι, σε μια εμφάνισή της. Οπότε κάπως αυτό θύμωσε την Ανούλα και μάλλον έβγαλε αυτό το συμπέρασμα.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν ξέρουμε και τι ακριβώς τι μπορεί, ας πούμε, να σκέφτηκε ο καθένας, η μία και η άλλη πλευρά. Πάντως δεν μιλούνται εδώ και αρκετό χρόνο.
1: Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε έτσι. Νομίζω ότι ο Λάκης Γαβαλάς δεν το είπε με κακό τρόπο ή με κακοήθεια ή να ήθελε να τη θίξει. Δηλαδή το είπε όπως το ξέρουμε τώρα.
2: Μπράβο,
1: το Γαβαλάς. Δεν νομίζω ότι είναι κακός άνθρωπος να πει κακία. Δεν τον έχω για τέτοιο.
2: Δεν κακία ο Λάκης Γαβαλάς.
1: Τώρα πώς ακριβώς του το είπε αυτός, πώς το πήρε και η Άννα, σε τι μούντι ήταν εκείνη την εποχή και τόνο και τα άλλα, δεν ξέρω.
2: Πολλά παίζουν ρόλο, παιδιά, για να χωριστούν δύο άνθρωποι. Εύχομαι κάποια στιγμή, αν θέλουν και οι δύο, έτσι να ξαναμονιάσουν, να ξαναγίνουν φιλαράκια.
1: Δεν νομίζω. Θα πορευτούν στις ζωές τους, αλλά νομίζω ότι είναι μια παρεξήγηση όλο
2: αυτό.
1: Και
2: εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό που κατάλαβα από τη συνέντευξη, αυτό καταλάβαμε όλοι.
1: Top 3 στον τραζίστορ 100,3 και επιστρέφουμε.
3: Είναι τα κορυφαία 3 στον τραζίστορ 100,3.
4: Νούμερο 3.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωματών. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
7: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
8: Επιστροφή στο στούντιο, κάτσε να δω, έχουμε ένα μηνυματάκι εδώ στο Viber. Ο Αρθούρος λέει καλημέρα Καρντάσια και από εμένα καλημέρα Αρθούρε.
9: Εγώ να στείλω και καλημέρα στο φιλαράκι μου, το σοφάκι μου εκεί έξω που πηγαίνει στη δουλειά και μας ακούει. Είναι συντονισμένη και φυσικά σχολιάζει, ευτυχώς όμως σχολιάζει.
8: Α, το σοφάκι σου έλεγε αυτά τα πράγματα.
9: Το σοφάκι ευτυχώς σχολιάζει στο δικό μου το Instagram και δεν τα στέλνει στο Viber, έτσι για να μπορώ να τα ακούω και να τα διαβάζω μόνο εγώ. Σοφάκι τα φιλιά μου.
8: Παλιό τράγουδο.
9: Παλιό τράγουδο. Αχ, αν σου πω ότι ήμουν μία ώρα μετά και πήγαινα.
8: Μία ώρα θα είχαμε σχολάσει κιόλας.
9: Δεν είμαι καλά. Γι' αυτό θα σε πάω στην Ειρήνη τη Μερκούρη. Τη θυμάστε, παιδιά, την Ειρήνη τη Μερκούρη.
8: Βέβαια.
9: Κάτι έχω παθεί με τα μάτια σου. Θα δίνα τα πάντα για τα χάδια σου. Συνεχίζω. Λοιπόν, κυκλοφόρησε το 2003 μέσα από το δίσκο Μείνε μαζί μου απόψε. Θέλω να σας πω ότι πέρασα τους πρώτους μου έρωτες στο δημοτικό ακούγοντας αυτό το τραγούδι.
8: Αφιέρωνες.
9: Τα ζούσα πολύ έντονα, είναι η αλήθεια, και κανένας δεν με ήθελε κιόλας. Τότε είχα κόλλημα, θυμάμαι, με τον Βίκτορα.
8: Είχε ωραία μάτια ο Βίκτορας.
9: Ο Βίκτορας δεν είχε τίποτα ωραίο πάνω στην πραγματικότητα.
8: Και γιατί κόλλησες εσύ μαζί του?
9: Φαινόταν από μικρή ότι δεν θα τα πάω καλά σε αυτό το τομέα,
8: μάλιστα,
9: Γιώργο μου.
8: Από μικρή.
9: Εν πάση περιπτώσει, κυκλοφόρησε, για να είμαι και ακριβής, 20 Ιουνίου του 2003. Και τώρα θέλω να σε πάω πίσω στο χρόνο για να μάθετε και τι άλλο έγινε εκείνη την ημέρα. Πολλά ωραία και σημαντικά. Ιδρύθηκε λοιπόν το Wikipedia Foundation. Ο Τζίμι Γουέιλς ανακοίνωσε την ίδρυση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που τρέχει μέχρι και σήμερα φυσικά, τη Wikipedia. Εκεί που μπαίνουμε για να ψάξουμε τα πάντα. Πριν βέβαια πάρει το θρόνο το ChatGPT, το Gemini και όλα αυτά, έτσι. Και έκανε πρεμιέρα ο πρώτος κινηματογραφικός Hulk.
8: Α, Hulk, ναι.
9: Η μεγάλη φιλόδοξη περιπέτεια του Αγγλί με τον Eric Bana ως τον πράσινο γίγαντα της Marvel έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες των ΗΠΑ, ενώ η Beyoncé μαζί με την Ειρήνη Μερκούρη ζήλεψε και κυκλοφόρησε το Dangerously in Love.
8: Α,
9: το
8: είπα,
9: τα κατάφερα.
8: Dangerously, okay.
9: Αυτά συνέβησαν. Θέλω να πάμε να την ακούσουμε για να θυμηθώ τον Βίκτορα, ο οποίος με έφτιανε σε όλα τα διαλύματα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 3 λεπτά μετά τις 9, ψιλοαργήσαμε λίγο για το τρίτο 60 λεπτό, αλλά εδώ είμαστε.
2: Έτσι, για να δούμε αν θα μας ψάχνατε. Γι' αυτό αργήσαμε. Αντιγόνη και Γιώργος και Αντιγόνη εδώ φυσικά μέχρι και τις 11 και.
1: Η ώρα πήγαινε. Για πες μας τώρα που είναι 9, πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους.
2: Αυτό κοιτάω τώρα. Λοιπόν, ο περιφερειακός παίζει λίγο με τα νευράκια μας. Βέβαια, πολύ καλύτερο το κομμάτι που κατευθύνεται προς τα δυτικά. Τώρα προς τα ανατολικά, ξεκινάμε κατά διαστήματα και έχουμε καθυστερήσεις στο ύψος της Πολύχνης, στο ύψος των Σικιών, στο ύψος της Τριανδρίας και στο ύψος της Πηλαίας. Οπότε θα πατάτε λίγο γκάζι, μετά θα σταματάτε για κάποια λίγα λεπτά και ξανά από την αρχή. Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί από τη Νέα Ελβετία μέχρι και το ύψος της Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα. Ευτυχώς έχει αδειάσει η Τσιμισκή, άδεια παραμένει και η Βασιλίση Σόλ, αλλά και η Εγνατία, και συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα στη Μήκη Θεοδωράκη στο κατέβασμα, μόνο στο ύψος της Νεάπολης, αλλά και στα φανάρια του Βαρδάρη. Δεν ξέρω αν κάνουν έργα στο συγκεκριμένο δρόμο, γιατί κάθε μέρα στο ίδιο ακριβώς σημείο έχουμε μποτιλιάρισμα. Αν κάποιος κυκλοφορεί εκεί κοντά και βλέπει κάτι, στείλτε ένα μηνυματάκι 693-693-1003 στο Viber.
1: Στη Θεσσαλονίκη θα έρθει το Σάββατο ο Μητσοτάκης, θέλω να σου πω. Επικυρώνει μια ιστορική συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής με τη Βουλγαρία, που θα υπογράψει το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού με τον Πρωθυπουργό, τον Ρούμεν Ράντεβ. Πιο συγκεκριμένα, τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία? Την επιστροφή ύστερα από 109 χρόνια και ενώ μεσολάβησαν πολυετής και διακριτικές συνομιλίες, 48 κοιμήλια ανεκτήμητης αξίας θα έρθουν πίσω στη χώρα μας.
2: Μάλιστα.
1: Πρόκειται για κοιμήλια προερχόμενα από τρεις μονές των Σερών και πιο συγκεκριμένα από τη Μονή Παναγίας 20 Φήνησης, τη Μονή Τιμίου στο Προδρόμου και την Ιερά Μετρόπολη Σερών και Νιγρίτης, τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τα οποία εκτίθενται ή φυλάσσονται στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Όλα αυτά επιστρέφουν εδώ πέρα μετά από τόσα χρόνια. Πολύ σημαντικό αυτό. Άντε σιγά σιγά και τα μάρμαρα του Παρθενώνα να πάρουν σειρά. Αφού έγινε το πρώτο βήμα.
2: Πριν από λίγες μέρες η Βρετανία πάλι ανακοίνωσε πως δεν έχουμε να κάνουμε καμία συζήτηση.
1: Βρέατε τα έχετε εκεί παραπεταμένα, φέρετε τα πίσω. Εδώ πέρα από εδώ είναι. Τι δεν έχουμε να κάνουμε καμία συζήτηση? Θα έρθω εγώ στο σπίτι σου, θα σου κλέψω την τηλεόραση και μετά θα λέω ότι η τηλεόραση είναι δικιά μου.
2: Είναι δικιά μου. Πραγματικά τι είναι.
1: Τι
2: λέτε, το βρήκε πρώτος, δηλαδή, τι λέμε αυτή τη στιγμή?
1: Άμα είναι δικιά σου που έχεις το αντένα, σε ποιο κανάλι
2: το πιάνεις? Σε ποιο, πες μου τώρα.
1: Στο 5, όχι, στο 4.
2: Στο 4, μπράβο.

0: Κατερίνα Λιόλιου για την επόμενη στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, Αντιγόνη και Γιώργος, Γιώργος και Αντιγόνη εδώ στην παρεούλα σας, τα πρωινά σας, τα Καρντάσια, 11 πρώτα λεπτά μετά τις 9 και εγώ θα σας πάω κατευθείαν, παιδιά, στην Άνω Ηλιούπολη. Γιατί εκεί φυσικά βρίσκουμε την αγαπημένη μας Πλαγκόνα, η οποία μπαίνει μέσα και όπου και να κοιτάξεις βλέπεις τα αγαπημένα σου K-Beauty προϊόντα. Κορεάτικα λοιπόν καλλιντικά για καθαρό, ενυδατωμένο και λαμπερό δέρμα, με επιλογές φυσικά για κάθε ανάγκη. Εκεί θα βρεις και τον Γιώργο και την Πινελόπη, τα παιδιά αυτά τα χαμογελαστά, τα οποία θα σου δώσουν όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με το τι έχει ανάγκη τη δεδομένη περίοδο το δέρμα σου.
0: Καταπληκτικό.
1: Επομένως, μη φοβάστε καθόλου. Είναι εκεί οι ειδικοί και θα σας κατευθύνουν για τις καλύτερες αγορές όλων των κορεάτικων αυθεντικών, παρακαλώ, προϊόντων.
0: Χρωστάμε δύο καλημέρες. Η Ιφηγένεια είναι εδώ, μας καλημερίζει, και η Νατάσα και αυτή καλημέρα, παιδάκια μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα στα κορίτσια μας.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται.

0: Η καρδιά είπε αλληλούια στον Τρανζίστορ 100,3. Τα πρωινά τα Καρντάσια είναι εδώ στην παρέα σας. Καλημερίζουμε τον Μαράκι, το Μαράκι που μας έστειλε την δικιά του καλημέρα στο Viber. Και τι έχουμε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε γκάζι. Έχουμε πολύ γκάζι. Γιατί αυτός ο διαγωνισμός, παιδιά, μόνο γκάζι χρειάζεται. Θέλω να μπείτε λοιπόν με φόρο στο Instagram του Τρανζίστορ 100,3 και να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας που θα χαρίσει σε έναν τυχερό ή μία τυχερή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Volkswagen από το αυτοκινητάκι.gr για ατελείωτες βόλτες με στυλ. Επομένως, παιδιά, μόνο γκάζι. Το σύστημα νέας γενιάς, αναρτήσεις για άνετη οδήγηση και η μπαταρία 12 βολτ καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της καθημερινής χρήσης, ενώ η επίσημη άδεια Volkswagen εγγυάται πιστή σχεδίαση και αξιόπιστη κατασκευή. Θέλετε να μπείτε να χαζέψετε, να δείτε ποιο σας δίνουμε, μπαίνετε και στο αυτοκινητάκι.gr και εκεί δίπλα σε αυτό το αγαπημένο που έχουμε διαλέξει εμείς για εσάς βρίσκεται και άλλα υπέροχα ηλεκτροκίνητα οχήματα που θα τρελάνουν φυσικά τους μικρούς μας φίλους.
0: Οπότε τρέχετε, Τρανζίστορ 1003 μας βρίσκεται, αν δεν μας ακολουθείτε, βρίσκετε το συγκεκριμένο post, κάνετε το like σας, ταγκάρετε ένα φίλο σας, ακολουθείτε και το αυτοκινητάκι.gr, αυτή είναι η όρη συμμετοχής και την Δευτέρα που μας έρχεται κάνουμε την κλήρωση και ένας τυχερός θα το τσιμπήσει να κόβει βόλτες στην παραλία, οπωσδήποτε θέλω φωτογραφία και θα, αν θέλετε φωνάξτε με, μήπως χωρέσω μέσα να κάνω κι εγώ καμιά βόλτα.
1: Ή θα μπορούσες να το παραδώσεις βρε Γιώργο.
0: Και να σκάσω μύτη έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Τέλειο.
0: Θα το συζητήσω πάνω με το marketing.
1: Συζήτησέ το. Λοιπόν, θέλεις λίγο να
0: γελάσεις. Ναι,
1: θέλω να γελάσει,
0: θέλω ανεκδοτάκι
1: μας
0: και σήμερα, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, σε πάω τώρα σε ένα εργασιακό περιβάλλον, όπου μία υπάλληλος αργεί συνεχώς. Την πιάνει λοιπόν το αφεντικό και της λέει: λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία φορά που σε βλέπω να αργείς. Και το απαντάει: τέλεια, χαίρομαι που θα έρχεστε πιο αργά κι εσείς. Είναι φίλη μας, την αγαπώ.
0: Εγώ ένα ανέκδοτο από το φίλο το Γιάννη σήμερα έχω.
1: Okay.
0: Πώς λένε στη Θεσσαλία ότι πού και πού ακούγεται κάτω από το αυτοκίνητο κάποιος θόρυβος?
1: Κάτσε, γιατί είμαι και από τη Θεσσαλία.
0: Ναι, κάπως το λέτε εσείς εκεί. Τα κόβετε κι εσείς.
1: Πού και πού ακούγεται κάποιος θόρυβος?
0: Ναι, κάτω από το αυτοκίνητο.
1: Γρουν, γρουν. Πώς το λένε?
0: Όχι. Καπ, καπ. Κάταπ, κατ. Καν, καπ, καπ.
1: Λοιπόν, έχω ένα φίλο, κρίμα που δεν ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Καπ,
1: ο οποίος δεν καταλαβαίνει, το λέει συνεχώς.
0: Καπ, καπ. Από κάτω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Όσοι είναι από τη Θεσσαλία, σίγουρα το καταλάβανε.
1: Λοιπόν, το καταλάβανε. Όντως, παιδιά, εντάξει, αυτά τώρα τα ανέκδοτα έχουν βγει από την πραγματικότητα.
0: Αφού κάνει καπ-καπ-καπ-καπ.
1: Πω, έχω λοιπόν τον φίλο τον Θανάση, αν ακούει, δεν ξέρω, στέλνω τα φιλιά μου, ο οποίος το λέει καθημερινά, το λέει τέλεια, δεν χάνει συλλαβή. Παιδιά, είναι σαν πώς λέγονται γλωσσοδέτες.
0: Ναι,
1: τρομερό.
0: Ναι.

0: Θοδωρή Φέρης, δεν τον ακούσαμε τυχαία, διότι θα συνδεθούμε και σήμερα με την κουζίνα της Μάγδας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ρε κουκλάκια.
1: Πώς
2: σήμερα
1: είσαι?
2: Σήμερα στην κουζίνα δεν μυρίζει τίποτα.
0: Γιατί έτσι θα παραγγείλετε απ' έξω?
2: Σήμερα έχω άδεια.
0: Α, εντάξει.
1: Μια φορά τη βδομάδα νομίζω χρειάζεται.
2: Προς το παρόν, περίμενε, γιατί αρχίζω τώρα και ξύνομαι πάλι.
1: Αλίμονο!
2: Λοιπόν, βγήκαν οι κολοκύθες, δεν ξέρω άμα τις είδατε.
0: Έχετε το Halloween γι' αυτό.
2: Βέβαια, έρχεται Οκτώβριος, το Halloween, οι κολοκύθες έχουν την τιμητική τους. Και θα σας φτιάξω μία γλυκιά κολοκυθόπιτα σύφνου.
0: Τέλεια.
2: Σύφνου.
0: Δεν έτυχε.
1: Τι πες?
2: Λοιπόν, θα τη φτιάξουμε τώρα χωρίς φύλλο, πανεύκολα, από αυτά που συνηθίζω να φτιάχνω. Θέλουμε μισό κιλό ψύχα κόκκινης κολοκύθας. Αν ζορίζεστε στο κόψιμο, πουλάνε στη Λαϊκή και έτοιμες σε σακουλάκι κομμένες.
1: Να την είναι.
2: Οπότε, μισό κιλό ψύχα κόκκινης κολοκύθας, μία κούπα ζάχαρη, δύο κούπες φαρίνα, μία μισή κούπα σιμιγδάλι, μισή κούπα ελαιόλαδο, μισή κούπα χυμό πορτοκάλι, ξύσμα από πορτοκάλι, σταφίδες θέλει μπόλικες, μισή κούπα, μισό κουταλάκι μπέικινγκ, τρεις κουταλιές της σούπας κονιάκ, κανέλα γαρίφαλο και από πάνω, αφού θα κάνουμε όλο αυτό το μείγμα και θα το βάλουμε στο ταψάκι, θα ρίξουμε σουσάμι. Οπότε έτσι εύκολα που θα τα ανακατέψουμε όλο μαζί, το σιμιγδάλι θα ρουφήξει και τα ζουμιά, η φαρίνα και το μπέικινγκ και όλα αυτά θα το φουσκώσει, κανέλα, γαρίφαλο, σταφίδες δίνει μια μαγική γεύση και το πορτοκάλι. Και το ψήνουμε για μία ωρίτσα και έχουμε τέλεια γλυκιά κολοκυθόπιτα για το καφεδάκι και θα εντυπωσιάσεις και τη συμπεθέρα. Θα πει καλά πόσα ξέρει αυτή η γυναίκα, δηλαδή μέχρι και στην κουζίνα της Ύφνου έφτασε.
0: Καλά συμπεθέρα, δεν συμπεθέριασες με καμιά τυχαία, θα της πεις τώρα, κάτσε, όπου και ξέρεις πόσες θέλανε να συμπεθεριάσουνε.
1: Αφού πες δεν έχεις πάει στη Ύφνου συμπεθέρα μου, την έφερα εγώ σε σένα.
2: Έτσι, οπότε και σκέφτομαι να σας φέρω και από άλλα τη μέρη και νησιά συνταγές, αλλά πάλι έτσι εύκολες. Αυτή ήταν πολύ εύκολη, απλά χρειάζεται πολλά υλικά. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι είναι υλικά που εκτός από την κολοκύθα τα έχουμε στο σπίτι μας.
1: Ισχύει.
2: Οπότε βουρ στην κουζίνα, συμπεθέρες.
1: Βουρ για κολοκυθόπιτα.
0: Το πρόγραμμά σου τι λέει σήμερα?
2: Σήμερα είμαι χαλαρή. Mm-hmm. Δεν έχω πρόγραμμα. Τα έκανα όλα χθες. Κατέβηκα στο κέντρο, πήγα στην αγορά Μαδιάνο.
0: Σου άρεσε?
2: Πάρα πολύ μου άρεσε.
0: Είδες τι ωραία που είναι?
2: Πολύ, πια και ένα κρασάκι στην Καρόλου Ντιλ.
0: Α, μπράβο.
2: Έκανα ωραία βόλτα χθες και ετοιμάζομαι να επιστρέψω τη Δευτέρα με ηλία βρετό.
1: Άντε, άντε! Άντε, σε περιμένουμε!
0: Θα μας πεις αύριο περισσότερες λεπτομέρειες. Μην τα δώσεις όλα σήμερα.
2: Με ματιάξετε.
1: Φτώχνω το κορίτσι μου.
0: Καλημέρα.
1: Φιλιά.

0: Γεια σας, είμαι η Βιαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα και στα πρωινά τα Καρντάσια. Σα ξεκινήσω συνέχεια στα τηλεοπτικά. Σα πάω στο Μέγκα. Το τηλεοπτικό κοινό του Μέγκα υποδέχθηκε στο δεύτερο επεισόδιο του νέου κύκλου την έκτη Chaser του The Chase. Η κυρία Πάντα Ξέρει, η οποία ήταν παλιά παίχτρια, είχε παίξει σε παλιότερο κύκλο. Η Πετρούλα Γκάνιου κατέβηκε τα σκαλιά του πλατό ως κυρία Πάντα Ξέρει και πήρε θέση μάχη απέναντι στους παίχτες. Για τους φανατικούς του πετυχημένου τηλεπαιχνιδιού, το πρόσωπό της δεν είναι γνωστό, αφού στο παρελθόν είχε βρεθεί στην πλευρά των διαγωνιζόμενων. Μιλάω για την κυρία Πάντα Ξέρει.
1: Ωραία.
0: Αυτή είναι η νέα Chaser. Πάρα πολύ καλά τα νούμερα του Chaser στην επιστροφή του για αυτό τον καινούριο κύκλο στο Μέγκα. Η Ιωάννα Τούνη κλείνει προσωρινά την Κουασαντερή στο Παρίσι. Έχουμε και το λόγο. Μάθαμε τι γίνεται και πώς. Προσωρινό είναι αυτό το κλείσιμο. Δεν είναι για πάντα, όπως δήλωσε και η ίδια. Το Fat Rat, είναι το όνομα του της Κουασαντερή. Μέσα από τα social, λοιπόν, ανέβασε και είπε πως το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό για λίγες μέρες προκειμένου να πραγματοποιηθούν αλλαγές και να προετοιμαστεί η επόμενη φάση της λειτουργίας του. Προφανώς, δεν ξέρω, ίσως είχαν κάποιο πρόβλημα με κάποια άδεια. Μήπως γίνεται και κάτι τέτοιο και δεν το ξέρουμε. Δεν ήταν έτοιμοι να δεχτούν τόση αγάπη από τον κόσμο εκεί και είναι sold out και πρέπει να βρουν κάποιο τρόπο πώς θα δουλέψει το μαγαζί. Δεν έχουν προσωπικό. Κάτι γίνεται.
1: Θα σου πω, αυτό που ανέβασε και η ίδια χθες το προφίλ της στο Instagram και έγραψε είναι ότι κλείνουμε 2-3 μέρες. Λέει, καταρχάς, σας ευχαριστούμε για την αγάπη. Βγαίνουν καθημερινά sold out τα προϊόντα που βγάζουμε και καταλαβαίνουμε ότι χρειαζόμαστε έξτρα εξοπλισμό. Mm-hmm. Φούρνους, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να χρειάζεται, ας πούμε, ένα μαγαζί εστίασης αυτού του Ελληνικού. Επομένως, κλείνει μέσα εβδομαδιάτικα, 3 μέρες όπως είπε και η ίδια, για να εξοπλίσουν καλύτερα το μαγαζί και να μπορούν να εξυπηρετούν καλύτερα τον κόσμο. Mm-hmm. Φυσικά υπάρχει μια, έτσι, ένα σουσού από πίσω.
0: Ναι, αλλά νομίζω όχι. 2-3 μέρες, ναι, φαντάζομαι,
1: δηλαδή,
0: θα είναι κλειστό.
1: Εντάξει, βιάστηκαν χθες να πούνε ότι δεν πηγαίνει καλά το μαγαζί, ναι. Ειδικά ο Γιώργος Λιάγκας είπε: εγώ την παραδέχομαι μαγιά της.
0: Το κλείνει νωρίς.
1: Ναι, που λέει: αν συνειδητοποιήσει ότι δεν πηγαίνει η επιχείρηση και ανταποκρίθηκε τόσο νωρίς αυτό το κλείσιμο.
0: Σε δύο εβδομάδες δηλαδή θα το κλείσει.
1: Λίγο ήμαρτον. Βιαζόμαστε να βρούμε τον άλλον σε μια γωνία, ας πούμε, να πούμε κάτι παραπάνω, να βγάλουμε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Ήμαρτον. Η κοπέλα μια χαρά δουλειά κάνει.
0: Ο Σπύρος λέει την κατέστρεψε ο Μητσοτάκης, δικαιολογίες είναι όλο.
1: Αλλά μπορεί να εμφανίστηκε. Δεν πήγε όμως τελικά, δεν πήγε, παιδιά,
0: ναι,
1: δεν πήγε.
0: Είπε ότι, ναι, με το καλό, αλλά δεν πήγε. Άρα δεν ισχύει αυτό. Αφού δεν πήγε, άμα πήγαινε να το καταλάβαινα. Τραγούδι εβδομάδας και επιστρέφουμε.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη, Πουθενά Καλά.
3: Είμαι ο Χρήστος Σαντικάη και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.
4: Που πήγες στη ζωή σου να ψάξεις.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες νευρακοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
12: Και πάλι είμαστε εδώ γιατί έχουμε ντέρτι.
13: Έχουμε ντέρτι, βέβαια σήμερα το ντέρτι είναι επαγγελματικό. Δεν ξέρω, θα σας ελέγξω κιόλας να δω αν πορώνεστε το ίδιο όσο με τα ερωτικά ντέρτια που έχουμε εκεί έξω.
12: Ναι.
13: Λοιπόν, το Ελενάκι, παιδιά, είναι πονεμένο όπως θεωρώ οι περισσότεροι εκεί έξω από τις εργασιακές συνθήκες, από τους εργοδότες, από τους υπευθύνους. Mm-hmm. Μας εξηγεί πως δουλεύει ρεσεψιόν σε μια επιχείρηση. Από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί λέει κάποια στοιχεία παρακάτω, πρέπει να είναι κάποιο κέντρο αισθητικής, κάτι τέλος πάντων που κλείνει υπηρεσίες για γυναίκες περισσότερο. Περιποίησης, ακριβώς. Λέει, εκτός από το ότι κλείνουμε τα ραντεβού δια τηλεφώνου και μέσω social, συνεργαζόμαστε και με κάποιες εφαρμογές που ουσιαστικά λειτουργούν ως πάροχοι.
12: Ναι, έτσι.
13: Λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί εκεί στηρίζεται και το λάθος. Μια μέρα, λοιπόν, λέει, γίνεται ένα σοβαρό λάθος σε ραντεβού πελάτη σας, mm-hmm. για το οποίο βέβαια ευθύνεται η προϊστάμενη, η οποία ελέγχει αυτούς τους παρόχους και βάζει τα ραντεβού εμβόλυμα μέσα στο πρόγραμμα.
12: Ξέχασε την πελάτησα, δηλαδή.
13: Άνα, γεια σου.
12: Ωραία.
13: Όταν, λέει, λοιπόν, η πελάτησα κατέφθασε στο ραντεβού το οποίο πίστευε ότι έχει καταχωρηθεί,
12: ναι,
13: και στο,
12: ναι, ναι,
13: κέντρο αυτό, ζήτησε εξηγήσεις. Η προϊσταμένη, λοιπόν, είπε στην Ελένη, πες ότι ήταν το λάθος δικό σου, δεν θα γίνει τίποτα. Απλώς πρέπει να προστατεύσουμε την επιχείρηση. Μην νομίζει τώρα, α πούμε, ότι είμαστε ό,τι να είναι.
12: Ναι.
13: Η Ελένη όμως λέει εδώ πέρα το κορίτσι και πολύ λογικά λέει: δεν θέλω, λέει, να το πάρω πάνω μου κάτι που δεν έκανα. Και μάλιστα λέει: αντέδρασα. Ναι. Τη το είπα ότι αφού δεν φταίω εγώ, για ποιο λόγο, ας πούμε, να φανώ ότι εγώ δεν είμαι εντάξει στη δουλειά μου,
12: ναι,
13: σε έναν οποιοδήποτε πελάτη. Λέει: τι να κάνω, λέει. Υπήρχε, λέει, μετά τέλος πάντων μία συζήτηση η οποία δεν μου άρεσε καθόλου. Προστάτευσα μόνο τον εαυτό του και όχι εμένα.
12: Mm.
13: Που λέει: να έκανα και λάθος στην πραγματικότητα. Φαντάζομαι τι θα γινότανε. Λέει: να συνεχίσω, λέει, αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, λέει, εσείς τα καλύπτετε τον προϊστάμενο. Ήταν λάθος, λέει, που επέμενα στο γεγονός και στο δίκιο μου για να μην υπάρξει πρόβλημα. Ή θα λέγατε, λέει, την αλήθεια ακόμα και αν δημιουργούσε εκείνη τη στιγμή ένταση στη δουλειά.
12: Mm.
13: Εγώ πιστεύω ότι όταν είχε πάει για συνέντευξη η Ελένη, η ίδια υπεύθυνη θα γύρισε και θα της είπε: εδώ είμαστε μία οικογένεια.
12: Ναι.
13: Δεν θέλω να φοβάσει καθόλου. Από τις πιο toxic φράσεις που μπορείς να ακούσεις mm-hmm. σε μία συνέντευξη και πόσο μάλλον σε μία δουλειά. Εγώ με τρόπο θα εξηγούσα στην πελάτησα ότι κοίτα να δεις, με τρόπο βέβαια, χωρίς να δώσω ξεκάθαρα okay, την εργοδοσία.
12: Έγινε λάθος στην πλατφόρμα, ρε παιδί μου, αυτό.
13: Έγινε ένα λάθος στην πλατφόρμα, δεν ξέρω, εγώ θα πετούσα κάποια μπηχτή ότι το λάθος ναι. δεν ήταν δικό μου. Μπροστά όμως να είναι οι άλλοι.
12: Έγινε
13: όχι μόνο
12: λάθος.
13: Με την πελάτησα.
12: Συγγνώμη, θα σας δώσουμε πότε σας βολεύει η επόμενη μέρα και ένα δώρο από εμάς, μια περιποίηση αυτό. Και τέλος.
13: Σιγά μη δώσουν δώρο. Εγώ βέβαια σε κάτι τέτοιες καταστάσεις θα τα παίρνω ως παράδειγμα, να αρχίζεις να ψάχνεις πουθενά αλλού. Ξεκίνα να βλέπεις αγγελίες, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Έτσι.
12: Mm-hmm.
13: Να έχει μια δεύτερη επιλογή στο μυαλό της.
12: Σωστό.
13: Θα έφευγα.
12: Εντάξει, τώρα μπορείς να τον παλώσεις ωραία το θέμα, ρε παιδί μου, και okay, έγινε ένα λάθος.
13: Σαφέστατα μπορείς να τον παλώσεις. Το θέμα είναι η αντιμετώπιση της υπευθύνου απέναντι στην κοπέλα.
12: Αλλά γι' αυτό είναι και υπεύθυνη, δεν πρέπει να τα κάνει αυτά. Γι' αυτό λέγεται και υπεύθυνη. Δηλαδή θα μπει άλλη μέσα και θα πει: ποια είσαι υπάλληλος. Θέλω να μιλήσω με μια υπεύθυνη.
13: Μπράβο. Ποια είναι η υπεύθυνη?
12: Αυτό.
13: Που στην τελική υπεύθυνη ναι. πληρώνεται και παραπάνω.
12: Γιατί είναι υπεύθυνη.
13: Με τη λογική. Άνα, γεια σου. Είσαι υπεύθυνη.
12: Ήταν υπεύθυνη, ανεύθυνη.
13: Άνα, γεια σου. Συγχυστήκαμε τώρα στο τελευταίο λεπτό. Το βλέπει. Εφορτώσαμε ξαφνικά.
12: Τσίτωσα ξαφνικά, δεν ξέρω γιατί τώρα.
13: Σε σύγχυσα, Γιώργο.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Να που πήγε ένα λεπτό μετά τις 10 και μπαίνουμε στο τελευταίο 60 λεπτό της Τεταρτίτσας, τελευταίας μέρας και του Σεπτέμβρη συνάμα.
2: Bye bye September.
1: Welcome October.
2: Όλοι αυτοί που όταν έμπαινε ο Σεπτέμβρης ανέβαζαν Wake Me Up When September Ends, να μην ξεχάσουμε να τους ξυπνήσουμε.
1: Σήμερα να τους ξυπνήσουμε ή αύριο, πώς. Προς το βραδάκι σήμερα, να τους πούμε.
2: Προς το βραδάκι.
1: Άντε, σήκω, ήρθε Οκτώβρης.
2: Ξυπνάτε. Ναι, έφυγε ο Σεπτέμβρης, να τελειώνουμε.
1: Του χρόνου πάλι.
2: Του χρόνου, του χρόνου. Αντιγόνη και Γιώργος, Γιώργος και Αντιγόνη, είμαστε εδώ μαζί σας. Και σας πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης, όπου φυσικά θα πάμε και θα φύγουμε γρήγορα. Γιατί βλέπω ότι έχουν πρασινίσει όλα τα δύσκολα σημεία τα οποία έτσι μας ταλαιπωρούν καθημερινά. Καθαρός λοιπόν και ο Περιφερειακός, η Βασιλίση Σόλγας, Κωνσταντινού Καραμαλή. Εντάξει, τώρα τις μικροκαθυστερήσεις που θα βρείτε στα φανάρια δεν τις μετράμε. Εδώ έχει καθαρίσει και η Μίκη Θοδωράκη. Είμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Στάση εργασίας έχουμε στο μετρό σήμερα. Ναι. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για μια άδικη απόλυση. 1:00 με 5:00 το απόγευμα. Ακριβώς. Θα γίνει αυτή η στάση εργασίας. Οπότε να έχετε το νου σας όσοι θέλετε να κινηθείτε και με το μετρό. Επίσης έγινε και κάτι πάρα πολύ ωραίο που το διάβασα τώρα. Εργοδότρια κατήγγειλε την οικιακή βοηθό για κλοπή 50.000 ευρώ και 2 χρυσών λιρών. Ναι. Και μετά τα βρήκαν αυτά τα 50.000 μέσα στο σπίτι. Τι παίχτηκε εκεί τώρα.
2: Κοίτα να δεις τι γίνεται, ρε παιδάκι μου. Εδώ στην πόλη μας έγινε αυτό,
1: ναι,
2: το ωραίο.
1: Το πανόραμα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Δεν ξέρω, είχαν ξεχάσει που τα βάλανε τα χρήματα.
1: Τα επέστρεψε διακριτικά η άλλη και λες, α, τα είχες βάλει εδώ. Μήπως έγινε και τίποτα τέτοιο.
2: Να τα επέστρεψε δύσκολο, να σου πω την αλήθεια.
1: Άρα
2: γιατί
1: είχε ξεχάσει που τα βάλε.
2: Άναγιά σου. Ή ξέχασε για κάποιον άλλο λόγο κατηγόρηση τη συγκεκριμένη, ας πούμε, η κυρία που είχε για βοήθεια στο, ναι, σπίτι επίτηδες, γιατί μετά επέστρεψαν οι αστυνομικοί και σε έρευνα με εισαγγελική παρέμβαση, δεν κάνω λάθος, που έγινε, ναι, βρέθηκε κανονικά το χρηματικό ποσό μέσα, ναι, όπως και οι λίρες. Δεν έλειπε τίποτα, με λίγα λόγια.
1: Απέστειρε πάντως την καταγγελία. Προφανώς, εφόσον ήταν τα λεφτά μέσα στο σπίτι, την απέστειρε και την καταγγελία. Ποιος ξέρει τώρα.
2: Τώρα θα πρέπει να γίνει κανονικά, ναι, καταγγελίες βάρος της, αν με ρωτάς, αλλά ποιος μπλέκει.
1: Και τι είναι τα 50 χιλιάρικα για να τα χάσει. Άντε, να χάσει ένα 5 ευρώ να το καταλάβω. Να χάσει ένα 50 ευρώ να το καταλάβω.
2: Επίσης, ρε παιδί μου, δεν είχα και ποτέ τέτοια ποσά στο σπίτι μου. Μακάρι κάποια στιγμή να μ' αξιώσει ο Θεός να έχω. Μία απορία έχω όμως. Όταν έχεις τέτοια ποσά στο σπίτι, λες, α, τα έχω απλά, ας πούμε, στο σιρτάρι με τα εσώρουχα.
1: Τα είχα βάλει τώρα.
2: Δεν τα κλείνεις, ας πούμε, κάπου τα χρηματοκιβώτια, αυτοί που τα πουλάνε, τι θα γίνουν, κλέφτες.
1: Έλα μου, δεν περίεργα πράγματα.

0: Μυρία Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Η Άννα Βύση με το Αιγαίο, με αυτό έκανε είσοδο στο στάδιο, πετώντας πάνω από το ακροατήριο εκεί πέρα.
1: Κάποιος να μπορούσε να με δει τώρα πώς σε κοιτάω, πραγματικά.
0: Ήταν πραγματικά μαγική στιγμή, Αντιγόνη. Θα το δεις στην τηλεόραση, δηλαδή, όταν το δείξεις και θα πάθεις πλάκα εκεί πέρα.
1: Θα πας το ποντίκι στο κεφάλι, αλλιώς λέω.
0: Αλλά σε σκέφτομαι τώρα η Χριστούγεννα να το δείξει πρωτοχρονιά, δεν ξέρω πότε, εκείνη την περίοδο πιστεύω. Να είσαι μπροστά στον καναπέ στημένη, έτσι. Θα σου δώσω να βάζει και το βραχιολάκι και να είσαι έτσι.
1: Δώστε μου, αγόρι μου, δώστε μου. Μόνο για εκείνο το βράδυ, να νιώθω ότι είμαι εκεί.
0: Στο σαλόνι, σαν να είσαι στην συναυλία.
1: Έτσι, μόνο και εδώ, τη έχει πιάσει κανένα πλάνο.
0: Δεν ξέρω, οι κάμερες, επειδή είχε πάρα πολλές κάμερες, αλλά δεν τις έβλεπες, ήταν χαμένες μέσα στο τόσο κόσμο. Δεν ήξερα, καθόμουν και έτσι, επειδή αυτό είναι το καλό μου το
1: πρόβλημα.
0: Μην με πιάσει κανένα πλάνο και εντάξει, κρίμα είναι.
1: Έτσι και σε εδώ. Μόνο
0: μα γι' αυτό θέλω να το δω και εγώ στην τηλεόραση. Μήπως έχω κανένα πλάνο από το σκηνοθέτη, μήπως κέρασε πλάνο.
1: Το θεωρώ πιθανό. Αλήθεια.
0: Θα δώσουμε εισιτηριάκια για θερινό.
1: Να δώσουμε για θερινό. Εκεί που μπορούν να πάμε όλοι, παιδιά, με μεγάλη ευκολία, γιατί κάποιοι για τη συναυλία δυσκολευτήκαμε. Ναι. Στην Άλεξ, λοιπόν, στο κέντρο της πόλης μας. Θερινό, ο καιρός κρατάει ακόμα. Το βλέπετε. Για όποια ταινία θέλετε εσείς, όποια μέρα θέλετε εσείς, έχουμε διπλές προσκλήσεις. 693-693-1003. Μας γράφετε απλά τη λέξη σινεμά, κενό και το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή φυσικά στο Viber.
0: Πάμε στα μηνύματά σας, η Γεωργία μας καλημερίζει. Ο Βασίλης τώρα για το ντέρτι μας. Επειδή η προϊστάμενη φαίνεται ότι είναι ο ρουφιάνος του αφεντικού, θα την έδινα στεγνά. Φυσικά και δεν θα έλεγα ότι το έκανα εγώ. Να φύγει, να πει στην κοπέλια, να παραιτηθεί δηλαδή.
1: Άνα, γεια σου. Δικός μας.
0: Σωστός.
1: Παιδιά, ναι, εντάξει.
0: Η Φέη. Αχ, παιδιά, περνάω λίγο πολύ τις μαύρες μου τελευταία και γελάω μαζί σας. Δεν σχόλιασε για το.
1: Δεν πειράζει, κρατάμε το ότι περνάει καλά.
0: Εντάξει, αφού περνάς καλά, σημαντικό είναι αυτό. Ο Γιάννης, για τον ντέρτι θα έδινα άνετα την προϊστάμενη. Έχει καλύτερο μισθό. Ρίχνει την ευθύνη σε συνάδελφο. Δεν είναι σωστή συνάδελφος, όπως θα έλεγε και μια ψυχή.
1: Δεν είσαι σωστή συνάδελφος, Βιργινία.
0: Ναι, ρε, Βιργινία, δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, κάπου έλεος. Αυτά νομίζω είναι τα. Α, τι λέει εδώ, είσαι προκλητικός, λέει Γιώργο. Αντιγόνη, κουράγιο να σου δίνει ο Θεός να τον αντέχεις.
1: Αχ, ποιος το από αυτό?
0: Ο Γιάννης, ο Τζόνι.
1: Αχ, Γιάννη μου.
0: Εγώ της λέω πώς να δει τη συναυλία, αφού δεν κατάφερε να την δει.
1: Πήγε από κοντά, σου λέει, ξέρει όλες τις καλές λήψεις. Ναι. Και τώρα θα με βοηθήσει να τη δω κι εγώ όσο καλύτερα γίνεται από την τηλεόραση.
0: Ότι πρέπει να κάνεις κατάσταση μέσα στο σπίτι, μη σου πω να είσαι όρθια συνέχεια για να νιώθεις ότι είσαι στο Golden Standing εκεί που έχεις τα εισιτήρια, ξέρω εγώ.
1: Όρθια, μη σου πω θα αλλάξω και θέση την τηλεόραση, θα τη βάλω πιο ψηλά.
0: Αυτό.
1: Είμαι όρθια να τη βλέπω καθώς θα κατεβαίνει από την κούνια.
0: Και θα το κάνεις όλη την τελετή. Θα βάλεις, ξέρω εγώ, με ποιος, θα βάλεις κανένα φίλο σου να κάνει συνείσοδο την υποδοχή, να λέει παρακαλώ το εισιτήριό σας.
1: Περάστε.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Άμα σε πιάσω. Εσένα θα βάλω στην είσοδο.
0: Περάστε, κύριε μου, άκυρο το εισιτήριο.
1: Περάστε.

0: πεθαίνω.
1: Ηλίας Καμπακάκης ήρθα ξανά εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Κάτσε, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Τι έγινε? Α, ο Θοδόρης τι λέει? Εγώ είδα πλάνο τον Γιώργο με την Οικονομάκου να χορεύουν στη Βύση και έρασε πλανάρο. Σκηνοθέτη, τα Χριστούγεννα θα το μεταδώσω. Φήμες είναι αυτά, φίλε Θεόδωρο. Δεν νομίζω να μας πήρε κάποιο πλάνο η κάμερα.
2: Θα δούμε. Περιμένουμε, μην βιάζεσαι.
1: Τουλάχιστον στο γήπεδο, επειδή είχε γύρω-γύρω τις οθόνες, δεν με έδειξε. Δεν το πήρα εγώ χαμπάρι. Τώρα ήταν κάποια στιγμή που είχα πλάτη λίγο και μιλούσα και κάτι έλεγα με την Αθηνά. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τα υπόλοιπα με βλέπω είναι μηνύματα για το διαγωνισμό, άρα μπορούμε να πάμε στα ζώδια.
2: Λοιπόν, ξεκινάω με τον Κριό. Κάποιοι προσπαθούν να σας παραπλανήσουν ως προς μια υπόθεση που έχετε αναλάβει να λύσετε. Προσέξτε πολύ ποιους πιστεύετε και γιατί, καθώς και αυτούς που υπόσχονται πολλά, αλλά πολύ λίγα μπορούν στην ουσία ουσιαστικά να τα πραγματοποιήσουν.
1: Στον Ταύρο, κινηματογράφος, θέατρο, εικαστικά, γενικά οι καλλιτεχνικές ανησυχίες και οι ενασχολήσεις ευνοούνται πολύ και λειτουργούν θεραπευτικά επάνω σας, σαν φάρμακο στο άγχος και το στρες της καθημερινής σας ρουτίνας.
2: Δίδυμοι, προσέξτε να μην ξεγελαστείτε από τα φαινόμενα στον επαγγελματικό χώρο. Οι συνθήκες όχι δεν είναι κατάλληλες για να ευοδοθούν οι επιδιώξεις σας, ούτε για να εκπληρωθούν οι στόχοι και τα σχέδιά σας. Μην πιστέψετε αυτούς που ισχυρίζονται το αντίθετο.
1: Στον καρκίνο, ονειρεύεστε ένα ταξίδι, μια καριέρα στο εξωτερικό, ίσως έχετε βάλει στόχο να δημιουργήσετε οικογένεια σε ένα άλλο κράτος. Οι συνθήκες είναι κατάλληλες και τα δεδομένα λειτουργούν υπέρ σας. Αποφασίστε και πραγματοποιήστε.
2: Λιονταράκια, ίσως να χρειαστεί να ταξιδέψετε για επαγγελματικούς λόγους και ίσως αυτό είναι που χρειάζεστε αυτή τη στιγμή. Επομένως, απλά απολαύστε το.
1: Στον Παρθένο, με ρομαντισμό και γλυκόλογα, θα πλησιάσετε τον άνθρωπο που αγαπάτε και μαζί θα περάσετε όχι χίλιες και μία νύχτες, αλλά 2 και 3 χιλιάδες μερόνυχτα.
2: Πες το μου, σε παρακαλώ.
1: Έρε, τι έχει να γίνει. Και ξέρεις ότι ο οροσκόπος μου είναι Παρθένος.
2: Επίσης.
1: Θα περάσουμε καλά.
2: Εύχομαι ξέχωρα.
1: Η σχέση ανανεώνεται, τα συναισθήματα ευκράζονται εύκολα και οι σχέσεις πηγαίνουν ένα βήμα πιο πριν. Έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Δεν απαντάς. Ναι, και γελάω μόνη μου.
1: Μετά το έπιασα, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
2: Δεν απαντάς. Ζυγή μου, ένα πρόβλημα υγείας που δεν παρουσιάζει συμπτώματα, υποβόσκει και θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Ένα σκαμπανεύασμα τώρα επίσης στο χώρο της εργασίας θα σας εκνευρίσει.
1: Σκορπιός, νέοι έρωτες εν όψη και εσείς απρόθυμοι να ενδώσετε. Όχι γιατί σκέφτεστε τις υπάρχουσες σχέσεις σας τόσο πολύ, όσο γιατί οι υποχρεώσεις δεν σας αφήνουν πολύ ελεύθερο χρόνο για φλερτ. Όσοι είστε γονείς, ασχοληθείτε με τα προβλήματα των παιδιών σας.
2: Τοξοτάκια, θα ασχοληθείτε με την φυσική σας κατάσταση, καθώς διαπιστώνετε ότι έχετε παραμελήσει τον οργανισμό σας. Ανάπαυλα σωματική και ψυχολογική απαιτείται.
1: Στον εγώ καιρό, έχετε την ευχέρεια να λέτε στους άλλους αυτά που θέλουν και τους αρέσει να ακούνε. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε άνετα να κάνετε τη δουλειά σας, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή και τη βοήθεια αυτών που σας ακούν.
2: Υδροχόη μου, προσοχή, η ημέρα έχει την προδιάθεση για οικονομικές απάτες. Δεν αποκλείεται δεν να χάσετε και χρήματα για κάποιο λόγο.
1: Για τα ψαράκια τέλος, σήμερα οικογένεια στο προσκήνιο, καθώς σας χρειάζονται ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Φροντίστε να καθοδηγήσετε με τη λογική και όχι επηρεασμένοι από το συναίσθημα που τρέφετε για εκείνους.
2: Μάλιστα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η αγάπη Κυριακή, εγώ Δευτέρα, στην Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη. Να τα λέμε τα πράγματα πώς έχουν. Δηλαδή, αυτό το τραγούδι το ακούω μόνο Δευτέρα.
1: Ναι, εντάξει. Λίγο σε συντονίζει με την αρχή της εβδομάδας.
0: Βαριά Κυριακή, γιατί είναι η αγάπη Κυριακή. Μετά, αλλά Κυριακή
1: τώρα,
0: βράδυ.
1: Εντάξει, Παρασκευούλα ή Τεταρτούλα, το Δευτέρα
0: δεν πάει. Σε πάω στο Voice της Βουλγαρίας. Εκεί πέρα ένας κριτής που καθόταν στις καρέκλες τραγούδισε Σότι Βολάνη, σε πληροφορώ.
1: Το είδα από τα social μας που τον εβάζαμε στο τρανζίστορ.
0: Βεβαίως, το πόσο μου λείπει. Και το είπε πάρα πολύ καλά. Διότι σκέψου ότι τη γλώσσα μας τα ελληνικά δεν είναι και τόσο εύκολο να τραγουδήσεις, να τα μιλήσεις, πόσο να τα τραγουδήσεις.
1: Είναι από τις πιο δύσκολες γλώσσες τα ελληνικά.
0: Τώρα κάτσε λίγο να σου δώσω για να καταλάβεις, γιατί μπορεί να μην το άκουσες, να το βάλω λίγο εδώ να ακουστεί.
1: Για βάλ το λίγο.
0: Παιδί.
1: Πόσο μου λείπει.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο κριτής στο Voice, ο Μέντι, ο Μεχμέντ Ογκνιάνοφ Γκογκόφ, έτσι λέγεται το όνομά του, για να ξέρουμε κιόλας τι λέμε, ο οποίος τραγούδησε άπτεστα, γιατί νομίζω η διαγωνιζόμενη που είχε απέναντί του είπε ότι είναι από την Ελλάδα, είχε ρίζες από την Ελλάδα, κάτι είπε τέλος πάντων, και του είπε μάλιστα μετά η διαγωνιζόμενη, θα μπορούσε να κάνεις άνετα καριέρα στην Ελλάδα, γιατί το τραγούδισες πάρα πολύ καλά στα ελληνικά.
1: Παιδιά, τρομερός. Και ο Σώτης Βολάνης με αυτό το τραγούδι είχε κάνει τεράστια επιτυχία στα Βαλκάνια.
0: Βέβαια. Και μετά άρχισε να έπεσε κάτω φωτογραφία. Έτσι θα έπρεπε να ήταν το ΆΚΑ και έχει τη φωτογραφία με αυτή την τεράστια γιγαντοθόνη με τη φάτσα του Βολάνη.
1: Με τη φάτσα του Βολάνη, εντάξει. Παιδιά, τρομερός. Μπράβο.
0: 32 χρονών είναι ο συγκεκριμένος τραγουδιστής. Κάνει πολύ καριέρα στην Βουλγαρία και έχει και καλή φωνή, έτσι.
1: Μπορεί να έρθει και προς τα δω, γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Αυτά για την ώρα, δεν προλαβαίνω να σου πω κάτι άλλο.
1: Δεν πειράζει, χόρτασε Βολάνη όμως, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Θα το ξανακούσουμε τώρα σε λίγο πάλι.

0: Ο Παντελής Παντελίδης ήταν αυτός. Είχα κάποτε μία αγάπη στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάμε λίγο να σου πω τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Τι γίνεται ρε παιδί μου, λίγο με τα μουσικά και με αυτά.
0: Χθες
1: η Χάρης Αλεξίου εμφανίστηκε στην Αθηναίδα Νέγκα, τα μεσάνυχτα μόλις πέρασε ρε παιδί μου η ώρα, στην εκπομπή Καλύτερα Αργά, στην πρεμιέρα παρακαλώ. Η αγαπημένη λοιπόν Χάρης Αλεξίου μίλησε για τα πάντα, μίλησε για το φευγιό της από τη μουσική βιομηχανία. Λέει εντάξει παιδιά, το χόρτασα, με χόρτασε. Σίγουρα το πρώτο διάστημα που κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να αποδώσω σε αγαπημένα τραγούδια που συνήθιζα να τραγουδάω, εκεί ήρθε λίγο η στεναχώρια, αλλά μετά κατάλαβα ότι τουλάχιστον τον πρόλαβα και το χόρτασα.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Έπειτα παραδέχτηκε για την προσωπική της ζωή πως είναι μόνη της από το 2004.
0: 22 χρόνια.
1: 22 χρόνια. Λέει είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, αγαπάει τον εαυτό της. Ο πρώτος μου γάμος, λέει, ήταν από έρωτα. Ο δεύτερος ξεκίνησε από φιλία, είχε άλλη ποιότητα. Τώρα ήμουν 20 χρονών, ωραίος, ωραία, ψηλή κτλ. Τα είχα όλα. Ζούσα με τον έρωτα λίγο διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Τώρα, λέει, είναι άλλα χρόνια, έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση. Κοίτα, πολλοί κόσμος το βλέπει έτσι όσο μεγαλώνει. Okay. Πάμε και στον Νίνο, ο οποίος μέσα από ένα προσωπικό βιντεάκι του που ανέβασε στα social μίλησε λίγο για το τι γίνεται στη μουσική βιομηχανία στη χώρα μας. Χώρισε τους ανθρώπους σε αυτόφωτους και ετερόφωτους.
0: Μάλιστα.
1: Με μία μετάφραση, η καλή και η κακή.
0: Αχα.
1: Πολύ λαϊκά το λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Ότι αυτόφωτοι, ας πούμε, όπως είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ότι ήταν ένας άνθρωπος αυτόφωτος. Και έχουμε και τους ετερόφωτους που θα τους πετύχεις σε τραπέζια να μιλάνε πίσω από την πλάτη σου και θα σου κάνουν τη ζωή πολύ πιο δύσκολη. Είναι αυτοί συνήθως που έχουν και τους χορηγούς. Δηλαδή υπάρχει συμφέρον από πίσω με το να βγάλουν ένα νέο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Εγώ λέει ήμουν ένας άνθρωπος που δεν είχα ποτέ χορηγό. 25 χρόνια τώρα λέει όσο ασχολούμαι με τη μουσική. Έχουν βέβαια δει πολλά πράγματα τα μάτια μου. Μάλιστα έκανε και ένα ξέσπασμα. Χαρακτήρισε κάποιους ανθρώπους ως κουλίκια.
0: Βεβαίως
1: δεν κατονόμασε, αλλά είπε ότι εδώ και πολλά χρόνια έχω γράψει μια προσωπική λίστα με ανθρώπους τους οποίους δεν μπορώ καθόλου από όλο αυτό το σύστημα.
0: Καινούριο στο Χάρης. Σκουλίκι.
1: Σκουλίκι. Μπράβο. Λοιπόν, και για σήμερα, όσοι είστε στην Αθήνα, να το πω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ εμένα ο Γιάννης Κότσιρας.
0: Ναι.
1: Δίνει δεύτερη συναυλία, καθότι η πρώτη, 29 του Σεπτέμβρη, χθες έγινε sold out. Σήμερα λοιπόν, 30 χρόνια Γιάννης Κότσιρας στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
0: 30 χρόνια.
1: 30 χρόνια.
0: Άρα
1: δεν σου φαίνεται ότι είναι περισσότερα.
0: Ο Μαζωνάκης ήταν περισσότερα. 33. 33.
1: Ναι.
0: Θεωρούσα το Κότσιρα πιο παλιό από τον Μαζωνάκη.
1: Κι όμως, παιδιά, δεν τελικά.
0: Okay.
1: Αυτά στα σημερινά μας.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λίγα τα λόγια και κάπως έτσι τελειώνουμε την εκπομπή της Τετάρτης.
1: Ήταν ο Γιώργος, ήταν και η Αντιγόνη εδώ μαζί σας στα πρωινά σας στα Καρντάσια στον Τρανζίστορ.
0: Και θα είμαστε και αύριο 1η του Οκτώβρη, πρώτο Θεός εδώ πέρα στις 7 το πρωί για να σας κρατήσουμε συντροφιά πρωτομηνιά.
1: Έτσι, πολύ σωστά, να μπει ο μήνας όπως πρέπει.
0: Τι θα κάνεις τώρα που θα φύγεις, θα πας γυμναστήριο, δεν σε βλέπω ντυμένη.
1: Το ακύρωσα.
0: Το ακύρωσες.
1: Θα το παραδεχτώ.
0: Το μυρίστηκα.
1: Το κατάλαβα.
0: Έχω την αίσθηση, την αίσθηση.
1: Πώς πάλι ακύρωσες.
0: Το γυμναστήριο. Γιατί το ακύρωσες, πάει κάποιο πρόβλημα.
1: Δεν αντέχω αλήθεια. Νιώθω ότι σέρνομαι. Οπότε τι θα κάνω,
0: θα
1: πάω στο σούπερ μάρκετ. Θα συρθώ μέχρι το σούπερ μάρκετ αναγκαστικά γιατί μου λείπουν κάποια πράγματα. Και θα πάω σπίτι μου μετά να συρθώ στα σεντονάκια μου τα ωραία.
0: Α, θα κοιμηθείς. Δηλαδή.
1: Ένα power nap μεσημεριανό σήμερα θα το πάρω πριν συνεχίζω τη μέρα με τις υπόλοιπες δουλειές. Οπωσδήποτε.
0: Όπως νιώθεις, όπως νιώθεις. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε. Πάλι χαιρετώ τους γυμναστές αν ακούνε. Παιδιά, λυπάμαι.
0: Οι γυμναστές πάλι, αχ, πιστεύαμε σε αυτό το κορίτσι, αλλά.
1: Κοίτα, εγώ πιστεύω πλέον τους κάνει εντύπωση όταν πηγαίνω, όχι όταν δεν πηγαίνω. Να ξέρεις, είμαι σε μια τέτοια φάση.
0: Δεν έχει ποινή το γυμναστήριο σας. Έχω δει ότι τώρα τελευταία σε αυτά τα γυμναστήρια που έχουν ραντεβού σου λένε στις 3 ακυρώσεις, μετά δεν μπορείς να ξαναδηλώσεις.
1: Έχει αγάπη, αλλά δεν με πτωεί τίποτα.
0: Δεν σε νοιάζει.
1: Δεν με πτωεί, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Σε λίγο θα παίρνουν και τηλέφωνο τη μαμά σου και θα λένε. Ναι, γεια σας πάλι, κόρη σας. Δεν έχει έρθει και είναι η τρίτη φορά αυτό το μήνα. Γιατί έτσι απουσίες παίρνει. Και σε παίρνει μετά. Γιατί δεν πας γυμναστήριο, για το πληρώνεις, για το κάνεις.
1: Τι να κάνω, άστο. Δεν πτωούμε ούτε από τα λεφτά που έχω δώσει, ούτε από τις ποινές, ούτε από τίποτα.
0: Οκ, okay, τα λέμε αύριο το πρωί στις 7.
1: Φιλιά.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλημέρα όλη μέρα, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και θα σας κάνω παρέα στον αέρα του Τρανζίστορ 100,3 για τις επόμενες δύο ώρες. Να στείλω την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Μπάρι τον Στεφανίδη που είναι στους δρόμους και τριγυρνάει συνέχεια δεξιά και αριστερά και μας ακούει συνέχεια όμως από το αμάξι του. Σε ευχαριστούμε Μπάρι. Ρε παιδιά, σήμερα έχουμε 30 Σεπτεμβρίου. Πότε ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος, πότε τελείωσε, χαμπάρι δεν πήρα, δεν ξέρω για εσάς. Περνάνε οι μέρες σαν αέρας. Γι' αυτό πρέπει να κοιτάμε όλα τα πράγματα στη ζωή μας με θετική ματιά, να χαμογελάμε και να τραγουδάμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μας τραγουδήσουν η Πέγγι Ζήνα, η Κατερίνα Λιόλιου, ο Πάνος Κιάμος και άλλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες. Αμέσως τώρα όμως έρχεται ο Χρήστος Μενιδιάτης.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

ήταν ο Νίκος Απέργης με το Πλανήτη Γη. Είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και είστε συντονισμένοι στον Τρανζίστορα 100,3. Και ήρθε η ώρα για την καθιερωμένη μας μικρή συμβουλή. Η σημερινή συμβουλή έχει να κάνει με την υγεία. Ένα λάθος που κάνω και εγώ κάποιες φορές, το παραδέχομαι. Είμαστε σε ένα τραπέζι. Είτε σε σπίτι είτε σε κάποιο μαγαζί. Τρώμε χωρίς σταματημό. Και κάποιες φορές τρώμε πολύ γρήγορα. Παιδιά, το μυαλό μας χρειάζεται περίπου 20 λεπτά για να συνειδητοποιήσει ότι έχουμε χορτάσει. Οπότε, τι κάνουμε, ροκανίζουμε λίγο το χρόνο μας. Χαμηλώνουμε την ταχύτητά μας στο φαγητό, γιατί στην τελική δεν χρειαζόμαστε και πολύ τροφή για να χορτάσουμε. Εμείς τρώμε δίκως αύριο και μετά βογκάμε από το φούσκωμα. Γι' αυτό θέλει προσοχή, το νου σας. Πάμε όμως τώρα να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με Ελένη Φουρέρα και Τζάκι Ο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχω εδώ τη φίλη μου, δεν θέλω να σας πω το όνομά της.
2: Ωραία.
1: Εδώ και 9 μήνες βρίσκομαι με ένα σχεδόν συνομιλικό μου άντρα μόνο για σεξ. Απ' την αρχή του ξεκαθάρισα ότι δεν θέλω να κάνω σχέση στη φάση που βρίσκομαι. Θέλω απλά να κάνω ποιοτικό κρεβάτι με κάποιον. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός έχει φάει κόλλημα μαζί μου.
2: Έχουμε ένα μήνυμα από το Μάντσεστερ. Θέλω απλώς να στηρίξω τη φίλη μου με τον καημό της.
1: Ναι.
2: Από τη στιγμή λέει που η σχέση ήταν εξ αρχής ξεκάθαρη. Δεν βρίσκω κάτι με πτώση στη φίλη. Γιατί λέει αυτό το έχει ξεκαθαρίσει εξ αρχής. Να μην τον εκμεταλλεύεται, έτσι. Αυτό, ναι. Να μην πάει προς εκμετάλλευση.
1: Κοίταξε,
2: έτσι.
1: Κάποια κορμιά είναι για εκμετάλλευση.
2: Άλλο αυτό.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Άλλο αυτό.
1: Κάποια κορμιά, ναι, είναι φτιαγμένα γι' αυτό.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Ιουλία Καλυμάνη. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν. Από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν. 26 Οκτωβρίου 35. Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
8: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Ελληνικά και αγαπημένα εδώ στον Τρανζίστορα 100,3. Φτάσαμε στα μισά της σημερινής μας Τετάρτης. Διαβάζω εδώ πως αν σήμερα το 1980 ναυάγησε το περίφημο αυτό πλοίο στη Ζάκυνθο που μετέφερε λαθρέα τσιγάρα. Όσοι δεν έχετε πάει στο ναυάγιο του Ζακύνθου, να πάτε. Πρόκειται για μια πανέμορφη παραλία, μόνο που έχουν απογορευτεί τα τελευταία χρόνια οι βουτιές εκεί, γιατί έχουν γίνει κατολιστήσεις. Οπότε θα πάτε για την ομορφιά και για τις φωτογραφίες. Να πούμε επίσης χρόνια πολλά στη φίλη μου τη Μόνικα την Πελούτση, που κλείνει σήμερα τα 62 της, και να αφήσουμε τώρα τον Απόν να της κάνει μια κατάδραση.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα. Τα πάντα να δέχουν.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσαν.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 και Λάμπης Δημητριάδη στο μικρόφωνο. Μόλις ακούσαμε Πέτρο Ιακωβίδη, ακολουθεί ο Γιώργος Σαμπάνης και λίγα λεπτά αργότερα έρχεται ένα τραγούδι του Νίνο από τα παλιά. Αγαπημένο τραγούδι. Δεν θα σας πω ποιο είναι όμως, θα σας κρατήσω σε αγωνία.
1: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες. Σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και το εισιτήριο 1 στον Τρανζίστορα 100,3 και ήρθε η ώρα να σας πω καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια να έχετε στην ημέρα σας. Η Γεωργία Γεωργιάδου έρχεται αμέσως τώρα για να σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 5 και εμείς τα λέμε αύριο πάλι στις 11 ακριβώς. Φιλιά πολλά!
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Λοιπόν, μιλάνε χθες εκεί οι δύο φίλοι και λέει ο ένας τον άλλον: η κόρη του εφημεριδοφόλη δεν με θέλει. Γιατί ρε, του λέει, δεν είμαι ο τύπος της.
3: Ελεύθερος τύπος. Φάνκι, ξέρεις, ναι. Είναι είδος μουσικής, δεν ξέρω αν σ' αρέσει ή όχι.
2: Πάρα πολύ.
3: Αλλά επίσης είναι και όταν στη Λάρισα απαντάνε στην ερώτηση μήπως φάνηκε ο Μίτσος.
2: Δεν φάνηκε.
3: Ή φάνηκε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Σε
7: συζητάν δικό. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
4: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα τη δικιά μας. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Τεταρτίτσα 30 του Σεπτέμβρη. Πάει και αυτό ρε παιδιά. Σεπτέμβρης ήταν και έφυγε. Λοιπόν, τελική ευθεία του μήνα. Ελπίζω να μου είστε καλά. Μία ώρα και ένα πρώτο λεπτό. Πάρτε καφεδάκι ωραίο, ζεστό, δροσερό, whatever. Και ελάτε να το απολαύσουμε μαζί. Ξεκινάω επίσης αμέσως και πολύ πολύ γρήγορα. Με Ιουλία Καλυμάνη, Δέσποινα Ολυμπίου, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Χρήστο Μάστορα και τι δεν έχω. Τώρα όμως, στα καλύτερα που έλκονται λέει. Και το αφιερώνω.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κάθε νύχτα, Μαργαρίτα. Χρήστος Μόστορας εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τώρα έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης. Σήκωσε το ρημάδι.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Transistor 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Αχ, σκότεινη μου έρωτα. Θοδωρή Φέρη στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σα. Και είμαστε μαζί μέχρι και τι 5. Περιμένω τα δικά σου μηνύματα, τι δικέ σου αφιερώσει. Και καλησπέρα στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού. Εκεί τα λέμε όλα. Όμω και follow και like θα κάνει στο Τρανζίστορ 1003 σε Instagram, Facebook και TikTok για να με χαλάσει αυτή η Τρανζίστορ παρέα. Τώρα η Βιαδάμου, Στέφανο Κορκολή, Δημήτρη Μπάση, Άννα Βύση. Προ το παρόν έρχεται ξελογιάστρα. Και πάμε να ξελογιάσουμε του άντρε.

0: 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Αυτό είναι το Σαντρέα. Να βρει εδώ στον τρανζίστορα για το κομματρία Γιώργια Γεωργιάδου στην παρέα σα. Και είμαστε μαζί μέχρι και τι 5. Να στείλω φιλιά και αγάπη στο κορίτσι μου τη Σταυρούλα που είναι συντονισμένη και μα ακούει. Και τρώει, τι θα μου πει, τρώει αυτή την ώρα. Όχι, θα κάθεται εδώ σαν εμένα να πίνει καφέ μαζί σα. Κανονικά θα έπρεπε να είμαι κάπου να πίνω τσίπουρα και να τρώω, ρε παιδιά. Ή έστω να κάναμε παρεούλα όλοι μαζί και να το συζητούσαμε κάπω. Εν πάση περιπτώσει, αν είσαι κάπου και έξω και τρώ και πίνει τα κρασάκια σου, τα τσιπουράκια σου, στείλε ένα μήνυμα να μου πει έτσι λίγο να ζηλέψουμε. Αναστασία έρχεται.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα και Κατερίνα Λιόλιο στο τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στην Κωνσταντίνα Ευρυπίδου, την σύντροφο του κυρίου Μιχόπουλου, για την οποία μίλησαν διάφοροι και λέει τις μεγάλες αποφάσεις δεν πρέπει να τις πιέζουμε, και αναφερόμενοι στο γάμο τον επερχόμενο, ίσως θα πω εγώ, έτσι μας έκοψε. Άρα δεν έχουμε κάτι νεότερο, δεν νομίζω ότι θα παντρευτούν τα παιδιά, αν και νομίζω ότι θα θέλαμε να το δούμε, να αποκατασταθεί και ο Φίλιππος. Why not? Πάω σε ένα top 3 τρανζίστορ και επιστρέφω με ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3. Εσύ, αγάπη και...

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Έχω εδώ μία φίλη η οποία λέει: έχω βρει τον πελά μου, αλήθεια. Ξέρω να ξεματιάζω και δυστυχώς έχω πληρώσει πολύ ακριβά αυτή τη γνώση χωρίς λόγο. Είναι μία συνάδελφο στη δουλειά που από τότε που τη το είπα δεν με έχει αφήσει σε ησυχία. Μέρα παραμέρα μου ζητάει να την ξεματιάξω. Με. Δεν ξέρω τι να κάνω. Λέει: προσπάθησα να τη το πω με τρόπο και με κυνηγάει όλη μέρα στο γραφείο ενώ έχω δουλειά. Ναι. Σε όλο το γραφείο με κυνηγάει για να την ξεματιάσω. Α. Μα τι να κάνω. Εντάξει, είναι και εκνευριστικό αυτό το πράγμα. Σιγά την ομορφάδα πια που όλοι τη ματιάζουνε. Έλεος, ξεματιάστε και εμάς λίγο, γιατί σήμερα δεν νιώθω πολύ καλά.
2: Τι τηλέφωνο έχει να πάρουμε για να ξεματιάσει εμάς τουλάχιστον.
1: Τώρα που μου το είπες όπως φίλοι, θέλω κι εγώ.
2: Την πάτησε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Κυριάτου. Στην παρέα σας είμαστε μαζί από τη 1 η ώρα 2 ακριβώς για ένα πρώτο λεπτό. Και μέχρι και τις 5 μας περιμένουν 3 ώρες γεμάτες με ελληνικά και αγαπημένα. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Καφεδάκι να πάρετε και ζακέτα να πάρετε, γιατί εντάξει, μπορεί να αρχίσει να έχει μια ψυχρούλα με 25 βαθμούς Κελσίου, δεν ξέρεις ποτέ. Νίκος Οικονομόπουλος, όνειράμα και ζαφτόρα. Ένοχο κορμί παίζει δυνατά και πάμε να το απολαύσουμε παρέα.

Όχι, Αύγουστο δεν έχουμε. Έχουμε όμως τέλος Σεπτέμβρη. Ζάφ μου, και σιγά σιγά πρέπει να βγάλεις και ένα πιο χειμερινό. Λέω εγώ τώρα. Αναβίση έρχεται και πάμε για βουτιά στο Αιγαίο.

ανάψω καπνογόνα και Πέτρο Ζεκοβίδη στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τη μία έως και τις 5, 4 γεμάτες ώρες στον αέρα της πόλης. Φιλιά και αγάπη στέλνω και στο πρωινό μου Καρντάσια, τη Μάγδα τη Ζουλίδου. Μαγδούλα μου, τα φιλιά και την αγάπη μας. Και εννοείται μας λείπεις. Εσύ όμως δεν θέλω να λείπεις, γι' αυτό 693-693-1003 περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber και τις καλησπέρες σου. Καλησπέρα να πω και στον Παναγιώτη που είναι συντονισμένος. Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται. Είναι οι καμπάνες και βαράνε.

0: 101,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα. Μπράβο.

Μπράβο σου λοιπόν, Παύλος Γκόρδης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στη Μάρα Ζαχαρέα, την οποία την ρώτησαν εάν ξέρει τη γλώσσα της Gen Z. Και φυσικά την ήξερε, διότι έχει την 26χρονη, συγγνώμη, κόρη της, την Άννα, η οποία την αποκαλεί συνήθως μικρό μου boomer. Ήξερε λοιπόν και τι θα πεις, λέει, και τι θα πει cringe. Cringe λοιπόν είναι κάτι άβολο, λέει, όταν κάτι πάει πάρα πολύ καλά και είναι μαμάτο, θα το πω έτσι. Χρήστος Μενιδιάτης, και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Καλέ, τι έχω πάθει, ξέχασα τα ελληνικά.

0: Όπου και αν πας, εδώ γυρνάς. Νίκος Οικονομόπουλος στον Τρανζίστορ 100,3. Λοιπόν, τι το ήθελα. Έχω πιει δύο καφέδες σήμερα από διαφορετικά μαγαζιά. Τα έχω μπερδέψει. Άλλοι μπερδεύουν ποτά, εγώ μπερδεύω καφέδες. Πολύ χάλια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, καλύτερα να μην έπινα κιόλας. Φαντάζομαι, το λέω εγώ αυτό. Τρανζίστορ 100,3. Λέτε να μου κάνετε παρεούλα. 693-693-1003. Εκεί διαβάζω τα δικά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού. Πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με Θοδωρή, Φέρη και Είπες. Πού αλλού, εδώ στον Τρανζίστορ.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη, Πουθενά Καλά.
2: Είμαι ο Χρήστος Σαντικάη και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.
3: Που πήγες στη ζωή σου.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Λοιπόν, μιλάνε χθες εκεί οι δύο φίλοι και λέει ο ένας τον άλλον: η κόρη του εφημεριδοπόλη δεν με θέλει. Γιατί ρε, του λέει, δεν είμαι ο τύπος της.
3: Ελεύθερος τύπος. Φάνκι, ξέρεις, ναι. Είναι είδος μουσικής, δεν ξέρω αν σ' αρέσει ή όχι.
2: Πάρα πολύ.
3: Αλλά επίσης είναι και όταν στη Λάρισα απαντάνε στην ερώτηση μήπως φάνηκε ο Μίτσος.
2: Δεν φάνηκε.
3: Ή φάνηκε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδο στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τη 1 έως και τις 5, 3 η ώρα ακριβώς. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Εσύ παραμένει συντονισμένος εδώ που παίζουν μόνο τα καλύτερα. Και εγώ σου έχω πάρα πολύ σουσού για μετά. Γι' αυτό κάτσε αναπαυτικά, δυνάμωσε την ένταση, πάρε καφεδάκι, ωραίο ή φαγητάκι, ό,τι θέλεις. Και άλλα να περάσουμε μαγικά για τις ώρες που μας μείνανε. Νατάσα Θεοδωρίδου, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Κατερίνα Λιόλιου. Τώρα έρχεται το φορτηγό και παίζει δυνατά.

ζεστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Υπεύθυνος, Κατερίνα Λιόλιο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί έως και τις 5, 3 και 11 η ώρα. Και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, είναι κάτι λαϊκά.

Αυτό είναι το νερό. Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Πάμε τώρα στον Ηλία τον Βρετό, ο οποίος, παιδιά, γίνεται μπαμπάς. Γίνεται μπαμπάς που λέτε, γιατί η αγαπημένη του, η Αναστασία Δελιγιάννη, είναι έγκυος. Είναι έγκυος. Και να ευχηθούμε κάθε ευτυχία για αυτόν τον άντρα, ο οποίος το ήθελε πάρα πολύ. Ήθελε γενικά να γίνει μπαμπάς, ήθελε πολύ να βιώσει την ευτυχία. Δεν τη βρήκε στο παρελθόν με άλλες σχέσεις του. Τώρα όμως είναι στα καλύτερα χέρια. Υπέροχο ζευγάρι. Αναστασία λοιπόν και σπάστε τα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Σε περίπτωση που και αν αφήσετε στον τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Και πάμε λίγο τώρα στον Άκη Πετρετζίκη, ο οποίος λέει: όταν πήγα στο Masterchef, ήξερα ότι θα νικήσω. Μην παιδευόμαστε, δεν υπήρχε περίπτωση. Άφησα πίσω μια καριέρα στη Νέα Υόρκη για να πάω, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να πω: θα βγω δεύτερος. Αν είναι να έχεις αυτό το mindset, μην πας καν. Και λέει ότι έκλεισε τα μαγαζιά του στην Αθήνα με θετικό πρόσημο. Και αν μπορούσα, λέει, να κρατάω ένα μαγαζί ανοιχτό για μένα, ακόμα και αν χάνω λεφτά, δεν θα με πείραζε γιατί μπορώ να το υποστηρίξω. Άκη, θα σου ζητήσω δανεικά, να ξέρεις. Γιώργος Μαζωνάκης έρχεται. Είναι το τέρμα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: λίγα λόγια. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Και παιδιά, ήθελα να προσθέσω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες οι ανθρώπινες σχέσεις πλέον. Δηλαδή, πραγματικά, όπου σταθώ και όπου βρεθώ και με όποιους και αν μιλήσω, μου λένε τα δικά τους δράματα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, τέλος πάντων, αυτές τις ημέρες. Τα παγότερα ακούγομαι σαν γιαγιά, το ξέρω. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όλα είναι τοξικά. Λέμε, συνέχιζε την λέξη, όμως πραγματικά όλοι να χειρίζονται. Στείλτε μου τη γνώμη σας.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Έχω εδώ μία φίλη η οποία λέει: έχω βρει τον πελά μου αλήθεια. Ξέρω να ξεματιάζω και δυστυχώς έχω πληρώσει πολύ ακριβά αυτή τη γνώση χωρίς λόγο. Είναι μία συνάδελφο στη δουλειά που από τότε που τη το είπα δεν με έχει αφήσει σε ησυχία. Μέρα παραμέρα μου ζητάει να την ξεματιάξω. Με. Δεν ξέρω τι να κάνω. Λέει: προσπάθησα να τη το πω με τρόπο και με κυνηγάει όλη μέρα στο γραφείο ενώ έχω δουλειά. Ναι. Σε όλο το γραφείο με κυνηγάει για να την ξεματιάσω. Α. Μα τι να κάνω. Εντάξει, είναι και εκνευριστικό αυτό το πράγμα. Σιγά την ομορφάδα που από όλοι τη ματιάζουνε. Έλεος, ξεματιάστε και εμάς λίγο, γιατί σήμερα δεν νιώθω πολύ καλά.
3: Τι τηλέφωνο έχει να πάρουμε να ξεματιάσει εμάς τουλάχιστον.
2: Τώρα που μου το είπες όμως, φίλοι, θέλω κι εγώ.
3: Την πάτησε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Αχ, διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ. Στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Η ώρα είναι 4 ακριβώς και 3 πρώτα λεπτάκια, μέχρι και τις 5 μαζί, άλλη μία ώρα δηλαδή στον αέρα της πόλης. Να στείλω φιλιά και αγάπη στο Χρήστο που μας ακούει από τα μαγευτικά Τύρανα. Πώς βρέθηκες εκεί, δεν ξέρω. Τα φιλιά και την αγάπη μου, πολύ κίνηση λέει στους δρόμους. Και εδώ μια από τα ίδια, οπότε δεν έχασες και κάτι. Κατερίνα Λιόλιου, Χρήστο Σαντικάη και Μιχάλης Χατζιάννης. Τώρα, αγαπημένο δικό μου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Παίζει δυνατά και πάμε να το απολαύσουμε μαζί.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Όλα μαγικά που λέει και ο Μιχάλης Ατζηγιάννης. Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί έως και τις 5. Τώρα έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης. Και αν έτσι έχει μάθει, άλλαξε. Άλλαξε το.

0: εγώ.
1: Αχ, καρδιά μου, κι εγώ. Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3, ο οποίος βγάζει ένα τραγούδι, παιδιά. Δεν ξέρω αν το είδατε, το έχει ανεβάσει και στο TikTok. Θα λέγεται Ρεύμα, αν δεν κάνω λάθος, και θα μας χτυπήσει πραγματικά σαν ρεύμα. Υπέροχη, υπέροχη εκτέλεση. Εάν υπομονούμε να το ακούσουμε κι εμείς, παρεούλα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, περιμένω τα μηνυματάκια σας, 693-693-1003. Καλησπέρα στη Στέλλα και στον Τέο που είναι στην παρέα μου. Την καλησπέρα μου, ελπίζω να περνάτε καλά. Καφεδάκι έχετε, αν δεν έχετε, πάρτε ένα ακόμα. Έχουμε να πούμε κι άλλα. Νίκος Βέρτης. Μου έλειψες πολύ, λέει, και να μην σας λείπει κανείς.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

σου χρωστάω λοιπόν, Έλλη Κοκκίνου εδώ στον Transistor 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και ακόμα λέει η Έλλη στα live της, δεν έχω καταλάβει τι της έχει βρει. Έχω ρωτήσει έναν άντρα κάποια στιγμή, ακόμη δεν έχω πάρει απάντηση. Αλλά μεταξύ μας, όπως λέει και η ίδια, γλίτωσα. Αυτό να σκέφτεστε, κορίτσια μου, και να πηγαίνετε παρακάτω. Ούτε τι της έχει βρει, ούτε καμία άλλη ερώτηση. Πάμε και move on. Αναβίση, Ιούλια Καλυμάνη, Θοδωρή Φέρης και Ρία Ελληνίδου. Τώρα η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε, ή αν δεν εγκρίνετε γενικά, μην μου εξηγείτε και τίποτα. Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται. Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Από τη μία μέχρι και αυτή την ώρα, 5 παρα 10. Πολύ γρήγορα πέρασε σήμερα η εκπομπή και θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί είχα και εσάς στην παρέα μου. Φιλιά και αγάπη να στείλω στο Γιάννη και στη Μαρία που μου στέλνουν τις καλησπέρες τους. Και λοιπόν, αύριο Πέμπτη σας περιμένω πάλι στη μία ακριβώς για να κάνουμε το ραδιοφωνικό μας σουσουδάκι. Παραμένετε συντονισμένοι, έρχεται Παναγιώτη Σίμος και Λένια Williams. Από μένα, πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3. Εσύ, αγάπη και...

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Λοιπόν, μιλάνε χθες εκεί οι δύο φίλοι και λέει ο ένας τον άλλον: η κόρη του εφημεριδοφόλη δεν με θέλει. Γιατί ρε, του λέει, δεν είμαι ο τύπος της.
2: Ελεύθερος τύπος. Φάνκι, ξέρεις, ναι. Είναι είδος μουσικής, δεν ξέρω αν σ' αρέσει ή όχι.
1: Πάρα πολύ.
2: Αλλά επίσης είναι και όταν στη Λάρισα απαντάνε στην ερώτηση μήπως φάνηκε ο Μίτσος.
1: Δεν φάνηκε.
2: Ή φάνηκε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
8: Σε συζητάν δικό.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχω εδώ μία φίλη η οποία λέει: έχω βρει τον πελά μου αλήθεια. Ξέρω να ξεματιάζω και δυστυχώς έχω πληρώσει πολύ ακριβά αυτή τη γνώση χωρίς λόγο. Είναι μία συνάδελφο στη δουλειά που από τότε που τη το είπα δεν με έχει αφήσει σε ησυχία. Μέρα παραμέρα μου ζητάει να την ξεματιάξω. Με. Δεν ξέρω τι να κάνω. Λέει: προσπάθησα να τη το πω με τρόπο και με κυνηγάει όλη μέρα στο γραφείο ενώ έχω δουλειά. Ναι. Σε όλο το γραφείο με κυνηγάει για να την ξεματιάσω. Α. Μα τι να κάνω. Εντάξει, είναι και εκνευριστικό αυτό το πράγμα. Σιγά την ομορφάδα πια που όλοι τη ματιάζουνε. Έλεος, ξεματιάστε και εμάς λίγο, γιατί σήμερα δεν νιώθω πολύ καλά.
2: Τι τηλέφωνο έχει να πάρουμε για να ξεματιάσει εμάς τουλάχιστον.
1: Τώρα που μου το είπες όπως φίλοι, θέλω κι εγώ.
2: Την πάτησε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106 Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
4: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
8: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: στο 100,3 απόγευμα Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Φτάσαμε και στην εκπνοή του μήνα.
1: Πάει ο παλιός ο χρόνος.
0: Πάει ο παλιός ο χρόνος.
1: Τι έχει μείνει, Νοέμβρης.
0: Ας γιορτάσουμε, παιδιά. Μας ακούσε ένας άνθρωπος, θα πει αυτή είναι εκπομπή από το 50. Έχει γραφτεί και δεν ξέρω να μεταδίδουν. Μπορεί να φανταστούν ότι εμείς δεν πάμε καλά.
1: Γιατί δεν πάμε, δεν καταλαβαίνω τι είναι.
0: Εσύ πιστεύεις ότι είμαστε με τα καλά μας.
1: Βεβαίως, γιατί έχουμε ένα μασούτι. Γιατί πάμε σε ένα μασούτι. Άμα πάμε σε ένα μασούτι, δεν είμαστε τα καλά μας.
0: Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος.
1: Ευχαριστώ.
0: Ένας μασούτης, έχεις τη μάσκα, δεν είναι όπλο οικονομίας. Και αν δεν την έχεις εκτείνει εντελώς δωρεάν. Για κάθε 40 με βέβαια με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος στον λογαριασμό σου. Και αν είσαι από αυτούς που είσαι έξυπνος, έχεις δοκιμάσει μη Instagram μας, ούτε από το δρόμο μας και βιολογικές επιλογές μας ούτε, και δεν το αλλάζεις, γιατί ξέρεις, μιλάμε για κορυφαία ποιότητα στην καλύτερη τιμή που μπορείς να βρεις, τότε παίρνεις διπλούς πόντους στη μάσκα, άρα πιο κοντά και στις δωρεάν επιταγές. Για σένα που είσαι τσακαλάκι. Λοιπόν. Προχωράμε μουσικά. Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου. Έχω πολλά πράγματα να ξεδιλήξουμε και πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε.

0: Νατασάρα, Νατάσα Θεοδωρίδου, λοιπόν, φορτηγό, η οποία Νατάσα την προηγούμενη εβδομάδα ολοκλήρωσε και το Άλσος που είχε κάνει τρεις συναυλίες, τρεις sold out συναυλίες, γιατί την Τρίτη με, με τις βροχοπτώσεις που είχαν, μεταφέρθηκαν πολλές συναυλίες, όπως και του Θοδωρή Φέρη με τον Μίκη Θοδωράκη.
1: Ναι.
0: Μεταφέρθηκε βέβαια Τρίτη, ήταν βρέχει όλη μέρα.
1: Για πότε?
0: Έχει αναβληθεί, επειδή θα πάνε σε κλειστό χώρο, γιατί δεν υπήρχε στο Λυκαβητό ανοιχτό.
1: Okay.
0: Μετά ψάχνουν να δουν ποιο θα ήταν ο χώρο για να πραγματοποιηθεί.
1: Πάντω τώρα παίζει την Νατάσα Θεοδωρίδου. Έπεσε τυχαία στο TikTok χθες. Σε αυτό το επικό, το κούρασε με, αντέχομαι τον Παντελή Καναδάκη.
0: Κούρασε με, αντέχομαι.
1: Παναγιώτη,
0: το έχω ζήσει αυτό από κοντά.
1: Το έχει ζήσει από κοντά. Δεν, αλήθεια σου λέω, ρε, σηκώθηκα από το κρεβάτι γιατί δεν μπορούσα. Το είχα ξεχάσει τελείω. Σηκώθηκα από το κρεβάτι γιατί δεν θα ξυπνήσω.
0: Έχω ζήσει επίσης περίοδο που ήταν Θεοφάνους, Νατάσα και Καναράκης, που έλεγε, κάτι έλεγε ο Θεοφάνους και του λέει να πάρετε τη Βύση, να πάρετε τον Χατζηγιάννη, να πάρετε τον Πλούταρχο, να πάρετε τον Βέρτη και να πάρετε τον, δεν θυμάμαι ποιον άλλον έλεγε, την Αλέξια, και να γυρίσετε, να πάρετε τη Βύση, τις καμπάνες του Εντελβάης και όλο το καμπαναριό και να πάτε στην Κύπρο, να λέει. Και του λέει, και λέει η Θεοδωρίδου, όπα, ο Φέρης και ο Πλούταρχος δεν είναι από την Κύπρο. Γιατί άμα φύγουν θα σου λείψουν, να λέει.
1: Ρε, συγκλονιστικό, πιστεύω ότι η Νατάσα έχει φοβερό χιούμορ.
0: Κοίτα, και ο Καναράκης ήταν εξαιρετικό.
1: Καλά, δεν το συζητάμε, γιατί τώρα
0: εν τω μεταξύ, ξέρεις, πολλές φορές καταλαβαίνεις ότι διαφοροποιούσε το κείμενο, γιατί η Νατάσα την έπιανε νευρικό. Και της έλεγε,
1: ναι,
0: την είχε πιάσει νευρικό και λέει, μην κατουρίσεις.
1: Ρε,
0: και ήταν η Νατάσα, βέβαια, είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολύ
1: χιούμορ. Αυτό,
0: χιούμορ,
1: πάρα πολύ χιούμορ, φαίνεται.
0: Αναβίση έρχεται, όχι γιατί.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: είναι φαινόμενο. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Εν τω μεταξύ, είναι φαινόμενο και αναβίση. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα από τα οποία ζήσαμε την εβδομάδα που πέρασε δεν είναι λίγα. Και είναι legendary, όπως ακριβώς είναι και η Άννα Βύση. Και η Άννα Βύση είναι ένας άνθρωπος που ζει την τρίτη της καριέρα. Και επειδή εγώ έχει τύχει και έχω δουλέψει μαζί της, 10 χρόνια δούλευα με την Άννα. Mm. Και ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχει αλλάξει στο μενταλιτέ της κάτι, να ξέρεις.
1: Όχι.
0: Δεν έχει αλλάξει η Βύση.
1: Καθόλου.
0: Η εποχή συνειδητοποίησε ποια είναι η Βύση.
1: Καθόλου.
0: Και θεωρώ ότι απλά ήταν η δεκαετία αυτή που ήταν η μετάβαση. Ήταν η μετάβαση ηλικιακή. Δηλαδή τη γνώρισε η νέα γενιά. Είδε πόσο cool τύπος είναι. Mm. Προσαρμόστηκε στη νέα γενιά. Και δεν προσαρμόστηκε μέσω ενός βίτκας που έκανε με το Φίπστερ ή όλα αυτά που λένε. Προσαρμόστηκε ουσιαστικά. Δηλαδή η Βύση επικοινώνησε με τη νέα γενιά. Επικοινώνησε με το TikTok. Επικοινώνησε με το Instagram. Δεν ήταν boomer.
1: Να σου θυμίζω ότι η Βύση ήταν από τους ανθρώπους που είχε κάνει ντοκιμαντέρ τη ζωή της.
0: Ροκιουμένταρι.
1: Είχε κάνει το ροκιουμένταρι. Ποια άλλη έχει κάνει και ποιο άλλο έχει κάνει.
0: Άννα, γιατί. Άννα, γιατί.
1: Πρόσεξε με λίγο.
0: Θυμάσαι.
1: Ναι, που πρόσεξε με λίγο. Αυτό δείχνει πόσο στα.
0: Δεν την νοιάζει τη μία.
1: Τα παλιά τη τα παπούτσια δεν την νοιάζει καθόλου.
0: Εντάξει, μια περίοδο βέβαια διαφορετική για την Άννα. Τότε ήταν η περίοδο που δεν ήταν κοντά στον Νίκο Καρβέλα. Ενώ σαν. Όχι ότι είχαν χωρίσει, είχαν χωρίσει πολύ.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ο Αντιλίκο Κούση είναι στην παρέα σου. Η Λένια Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο. 30 του Σεπτέμβρη, στην εκπνοή αυτού του μήνα, ξεκινάνε νέα πράγματα.
1: Παναγιώτη Σίμω είναι στο ακριβώ απέναντι μικρόφωνο.
0: Κάτι
1: σαν ηλεκτρονικό παιχνίδι ήταν. Ναι. Και ψάχνω να βρω, έψαχνα να βρω βασικά.
0: Και ψάχνω. Λοιπόν, άκου.
1: Έλα.
0: 4 Οκτωβρίου ξεκινάει η λεγόμενη προσκιά του ανάδρομου Ερμή. 24 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου είναι ο ανάδρομος Ερμής που κινείται ανάδρομα στο ζώδιο του Σκορπιού.
1: Μάλιστα.
0: Και η μετασκιά ολοκληρώνεται 29 με 30 Νοεμβρίου. Καλά, κρασά.
1: Περίμενε.
0: Δηλαδή, δύο μήνες θα περάσεις όμορφα.
1: 30 Νοεμβρίου. Άρα το Δεκέμβρη τουλάχιστον θα είμαστε κομπλέ. Σωστά. Αρχή Δεκέμβρη.
0: Ελπίζω, ναι.
1: Ναι. Να κάνουμε Χριστούγεννα, αδερφάκι μου.
0: Εξηγήστε μου, ρε Ελληνίδου, και επιστρέφουμε.

0: Δεν σε αγαπάω. Αυτό είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εντάξει. Περιμένω να δω και πότε θα ξεκινήσει ο Νίκος Οικονομόπουλος με την. Με την Έλληνα Παπαρίζου.
1: Ακόμα.
0: Θα πρέπει να πάρω την Έλληνα.
1: Ναι.
0: Για να μάθω, να δούμε τι και πώς.
1: Πιστεύω ότι έχουν. Είναι έτοιμο το μαγαζί.
0: Όχι, ρε, το μαγαζί πρέπει να ετοιμαστεί.
1: Αυτό λέω. Ότι δε...
0: ναι,
1: σε τι φάση είναι, αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν ξέρω. Δεν μου καλατράβω το μαγαζί.
1: Okay.
0: Πού να ξέρω κι εγώ. Ένας άνθρωπος είμαι γεμάτος.
1: Okay.
0: Ερωτηματικά.
1: Okay.
0: Γεμάτος καλή διάθεση προς τον συνάνθρωπο. Mm-hmm. Πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θοδωρής Φέρης είπες και επιστρέφω.

0: Ηλίας Βρετός πρόστιμο, ο οποίος είδε ότι ξεκίνησε τις πέμπτες του στο Φόρτε.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε την προηγούμενη Πέμπτη, 24.
1: Ναι. Ναι, 24. Πόσο, έχω χάσει τις μέρες. Α, τώρα τρελειώνει ο μήνας μας. Έχω χάσει τις μέρες, αλήθεια. Σου λέω, νομίζω ότι
0: αυτό. Σε περιμένω να έρθει.
1: Αυτό, αυτό ακριβώς. Εν τω μεταξύ, να, στέλνει ο κόσμος ότι εδώ, στέλνει τώρα ο Νίκος, ότι αυτός ο μήνας έχει κρατήσει σαν τρεις. Δηλαδή δεν είμαι μόνη που το νιώθω αυτό.
0: Νομίζω ότι αρχικά το γεγονός ότι νιώθουμε ότι δεν έχουμε πάει διακοπές. Ενώ οι περισσότεροι έχουμε γυρίσει. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μόλις τώρα γυρνάνε από διακοπές και μπράβο τους, συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Πολλά συγχαρητήρια.
0: Που έχει κάνει αυτό. Είναι σαν να μην πήγαμε.
1: Παιδί μου, ποιο δεν θυμάμαι τίποτα από τις διακοπές μου. Δεν έζησα.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ξέρεις ποτέ σε διακοπές. Ούτε το. Ξέρεις ποτέ σε διακοπές. Εγώ ποτέ αισθάνθηκα. Όταν είναι τρομερό αυτό όμως. Αφού πήγα το καλοκαίρι, τέλος πάντων και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, στα νησιά και αυτά, γυρίζω στην Αθήνα. Δουλεύω κατευθείαν με το που γυρίζω. Mm. Και είχα τέσσερις μέρες κυριολεκτικά που δεν είχα να κάνω τίποτα από άποψη δουλειά. Αυτές τις τέσσερις μέρες λοιπόν, Παναγιώτη, πήγα στη μαμά μου.
0: Ναι.
1: Στο εξοχικό και έκατσα στη μαμά μου.
0: Στη μαμά μου.
1: Και εκεί λοιπόν αισθάνθηκα που δεν. Γυρνούσα στο σπίτι μου μετά γιατί είναι δίπλα. Εκεί αισθάνθηκα ότι έκανα διακοπές. Το πιστεύεις?
0: Κοίτα, για μένα οι διακοπές έχουν μια διαφορετική κατάσταση από γενικά. Θα σταξιγείω στη συνέχεια.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Λοιπόν, μιλάνε χθες εκεί οι δύο φίλοι και λέει ο ένας τον άλλον: η κόρη του εφημεριδοφόλη δεν με θέλει. Γιατί ρε, του λέει, δεν είμαι ο τύπος της.
3: Ελεύθερος τύπος. Φάνκι, ξέρεις, ναι. Είναι είδος μουσικής, δεν ξέρω αν σ' αρέσει ή όχι.
2: Πάρα πολύ.
3: Αλλά επίσης είναι και όταν στη Λάρισα απαντάνε στην ερώτηση μήπως φάνηκε ο Μίτσος.
2: Δεν φάνηκε.
3: Ή φάνηκε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
6: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Τραγουδάς, ζεις με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε ξεκίνημα δεύτερης ώρας μέχρι τις 8 παρέα σου. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Η Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης είναι ακριβώς απέναντι μου και τα σπάμε κι εμείς εδώ μαζί με την Αναστασία. Και τα σπάμε γιατί, παιδιά, όπως και να το κάνουμε, αν υπάρχει μία τουλάχιστον έξυπνη σωστή επιλογή που έχουμε κάνει στη ζωή μας, είναι ο Μασούτης. Γιατί ο Μασούτης είναι δίπλα μας, ο Μασούτης είναι δίπλα σας, κυριολεκτικά. Βιολογικές επιλογές από το Μασούτη. Mr. Grant και Μασούτη στον τόπο μας, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτά είναι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπου είναι και εκείνα που σας φέρνουν ένα βήμα ακόμα πιο κοντά στα 6 ευρώ στη Mastercard. Γιατί με 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό μας, άμα πας εκεί στο ταμείο, είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό και είναι 200 πόντι. Διπλάσιοι πόντι λοιπόν με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπως και να έχει, όμως αν έχετε τη Mastercard παίρνετε τους πόντους σας. Εγώ λέω να πάμε γιατί επιστρέφουμε να
0: τελειώσουμε. Συνεχίζουμε με Παύλο Γκόρδη, το δικό μας Παύλο Γκόρδη. Μπράβο, ένα τραγούδι που παίζει δυνατά παντού και επιστρέφουμε ένα daily throwback. Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα.

0: δικό μου. Αυτό είναι ο Σταβέντο παρέα με την Ήβια Δάμο. Ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Daily Couscous. Εδώ είμαστε Daily Couscous στο Facebook. Daily Κατ' ο Παύλο Κούσκα, το Παύλο Κούσκα στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί είναι τις προτάσεις σας για τα Daily Throwback. Θα σε πάω αρκετά χρόνια πριν. Θα σε πάω το. Πότε είναι αυτό? Το 2001. Το 2001. Είναι ξένη δημιουργή.
1: Παρακαλώ.
0: Ενώ ο συνθέτης Γκουερίνι Μπρούνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Φίζιο.
1: Η αγαπημένη μου.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Είναι του
0: στίχους έχει γράψει άλλος Γιάννης. Έτσι λέγεται.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι. Άλλος Γιάννης.
1: Δεν με κοροϊδεύει.
0: Όχι. Okay. Πάω να τρελαθώ. Άντρας καλλιτέχνης. Πάω να τρελαθώ. Μαζί της άκρη, εγώ δεν θα βρω. Λέει πως μ' αγαπάει.
1: Και επιμένει πως μ' αγαπάει πολύ.
0: Ποιος?
1: Με ζηλεύει και δεν μ' αφήνει στιγμή. Σταμάτα. Και μου ζητάει να τη δω, να της πείτε. Ο Τριαντάφυλλος είναι.
0: Όχι.
1: Όχι πως τώρα δεν. Ούτε ο Σχοινάς.
0: Όχι.
1: Επιμένει.
0: Πούμε κάθε άντρα που.
1: Σταμάτα. Μ' αγαπάει πολύ. Με ζηλεύει και δεν μ' αφήνει. Α, έλα ρε Παναγιώτη. Πολύ πολύ γνωστός.
0: Πολύ γνωστός.
1: Πάω να τρελαθώ. Ακόμα. Εγώ δεν θα βρω.
0: Ναι, πες μου το τραγούδι. Ποιος το λέει, θέλω να μου πεις.
1: Επιμένει πως.
0: Ναι, το ξέρουμε, το ξέρεις.
1: Με ζηλεύει.
0: Ναι, αγάπη μου, ποιος το λέει.
1: Τον έχω εικόνα, σταμάτα.
0: Δεν τον αναγνωρίζεις.
1: Κούρασέ με. Δεν θυμάμαι. Ποιος είναι?
0: Το μισό θα σου δώσω.
1: Έλα.
0: Λάπης δεν πιεράτη.
1: Έλα.
0: Δηλαδή, πραγματικά η κατάσταση είναι. Κάθε φορά και καλύτερα. Αυτό είναι η κατάσταση.
1: Το ήξερα.
0: Ναι, το θάνατο.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: αλλού, αυτές είναι οι μέλισσες. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Ο οποίο περιμένουμε Χρήστο Μάστορα και μέλισσες στο Vox. Ούτε πότε ξέρω, ούτε με
1: ποιο θα είναι το υπόλοιπο.
0: Σχήμα.
1: Σχήμα. Combination.
0: Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Χρήστος Μάστορας, θεωρώ ότι θα ζήσουμε στιγμές box. Εγώ αυτό θέλω να σου πω.
1: Αλήθεια, τέλειο.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κουσκούς είναι στην παρέα σου, 30 του Σεπτέμβρη. Εδώ είμαστε λοιπόν, Τετάρτη.
1: Βεβαίως.
0: Η Λένε Βίλιαμς είναι ετοιμοπόρη στο πέμπτο μικρόφωνο.
1: Ο Παναγιώτης κάθεται ακριβώς απέναντί μου εδώ πέρα.
0: 22 του Οκτώβρη, μιας και μπαίνουμε και στον Οκτώβρη, έχει και το Royal Albert Hall ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Στη Λονδίνο.
0: Στη Λονδίνο.
1: Δεν θα πάω.
0: Το Royal Albert Hall εκεί, δεν θα πάω.
1: 22 του Οκτώβρη, τι μέρα πέφτει.
0: Δεν ξέρω, αλλά θέλω
1: να
0: πάω.
1: Εγώ θα σου πω, περίμενε.
0: Δεν θέλω να μου πεις. Δεν θέλω να μου πεις. Δεν θέλω.
1: Είναι Πέμπτη.
0: Δεν θέλω να μου
1: πεις. Δεν μπορείς να πας. Sorry. Εκτός και αν την κάνω εγώ και σε αφήσω να πας.
0: Ευχαριστώ. Τόσο καλός άνθρωπος.
1: Δεν είμαι. Δεν είμαι. Ε, όχι. Όχι.
0: Ξέρω, δεν είμαι μεταξύ μας.
1: 22 του Οκτώβρη και τι θα πας. Όχι, 23 δεν μπορείς. 23 ξεκινάω κι εγώ. Sorry.
0: Πού ξεκινάω.
1: Πού ξεκινάω. Από εδώ να πάω μέχρι το μαγαζί.
0: 23 ξεκινάει πάλι. Δεν το έχετε ανακοινώσει.
1: Άλλο κι.
0: Έπρεπε να έχει βγει.
1: Συγγνώμη, αλλά το ρίχνω εγώ.
0: Έπρεπε να έχει. Όχι, λάθος.
1: Τι?
0: Εγώ οφείλω να το πω λάθος. Ελένη Φουρέιρα, τι
1: λες, μωρέ.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: αυτά τα χείλη αυτό είναι ο Νίκος Αμπέργης, ο οποίος ξεκίνησε.
1: Πού? Α, ναι, στο καμπαρέ. Μαζί με τη Χριστίνα Μίλιο, βεβαίως.
0: Τι εβδομάδα που πέρασε. Σουκού.
1: Εξαιρετικά.
0: Σουκού.
1: Μ' αρέσει αυτό το μαγαζί πολύ.
0: Σουκού.
1: Σουκού. Είναι Σάββατο Κυριακή.
0: Σουκού.
1: Σουκού. Είναι για εμάς που δεν μπορούμε να πάμε.
0: Άστο.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο.

0: Τρανζίστορ 100,3. Αυτό ήταν, παιδιά, για σήμερα. Αυτό ήταν το.
1: Έτσι.
0: Αύριο 12 η ώρα βγαίνει στο YouTube κανάλι του Super FM ολοκαίνουργιο Vidcast με τη Στέλλα Καλή. Οπότε μπείτε να κάνετε τα σχόλιά σας, τις αγάπες σας, αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που περιμένουμε από όλους εσάς. Με καμπάνες με Κωνσταντίνο Αργυρό φτάσαμε στο φινάλε. Λάμπη Δημητριάδη έρχεται για μην ξέρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Ζήστο με Τρανζίστορ και αύριο 6 ώρα, Νταν, είμαστε και πάλι εδώ. Γεια χαρά!

Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Έχω εδώ μία φίλη η οποία λέει: έχω βρει τον πελά μου αλήθεια. Ξέρω να ξεματιάζω και δυστυχώς έχω πληρώσει πολύ ακριβά αυτή τη γνώση χωρίς λόγο. Είναι μία συνάδελφος στη δουλειά που από τότε που τη το είπα δεν με έχει αφήσει σε ησυχία. Μέρα παραμέρα μου ζητάει να την ξεματιάξω. Με. Δεν ξέρω τι να κάνω. Λέει: προσπάθησα να τη το πω με τρόπο και με κυνηγάει όλη μέρα στο γραφείο ενώ έχω δουλειά. Ναι. Σε όλο το γραφείο με κυνηγάει για να την ξεματιάσω. Α. Μα τι να κάνω. Εντάξει, είναι και εκνευριστικό αυτό το πράγμα. Σιγά την ομορφάδα πια που όλοι τη ματιάζουνε. Έλεος, ξεματιάστε και εμάς λίγο, γιατί σήμερα δεν νιώθω πολύ καλά.
3: Τι τηλέφωνο έχει να πάρουμε να ξεματιάσει εμάς τουλάχιστον.
2: Τώρα που μου το είπες όπως φίλοι, θέλω κι εγώ.
3: Την πάτησε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχέ στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στην επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
11: Σε συζητάν δικό.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Yeah. Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Λοιπόν, μιλάνε χθες εκεί οι δύο φίλοι και λέει ο ένας τον άλλον: η κόρη του εφημεριδοφόλη δεν με θέλει. Γιατί ρε, του λέει, δεν είμαι ο τύπος της.
2: Ελεύθερος τύπος. Φάνκι, ξέρεις, είναι είδος μουσικής, δεν ξέρω αν σ' αρέσει ή όχι.
1: Πάρα πολύ.
2: Αλλά επίσης είναι και όταν στη Λάρισα απαντάνε στην ερώτηση μήπως φάνηκε ο Μίτσος.
1: Δεν φάνηκε.
2: Ή φάνηκε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
0: Λάμπης Δημητριάδης.
5: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχω εδώ μία φίλη η οποία λέει: έχω βρει τον πελά μου αλήθεια, ξέρω να ξεματιάζω και δυστυχώς έχω πληρώσει πολύ ακριβά αυτή τη γνώση χωρίς λόγο. Είναι μία συνάδελφος στη δουλειά που από τότε που της το είπα δεν με έχει αφήσει σε ησυχία. Μέρα παραμέρα μου ζητάει να την ξεματιάξω. Δεν ξέρω τι να κάνω, λέει, προσπάθησα να της το πω με τρόπο και με κυνηγάει όλη μέρα στο γραφείο, ενώ έχω δουλειά. Ναι. Σε όλο το γραφείο με κυνηγάει για να την ξεματιάσω. Α. Μα τι να κάνω. Εντάξει, είναι και εκνευριστικό αυτό το πράγμα. Σιγά την ομορφάδα πια που όλοι τη ματιάζουνε. Έλεος, ξεματιάστε και εμάς λίγο, γιατί σήμερα δεν νιώθω πολύ καλά.
2: Τι τηλέφωνο έχει να πάρουμε για να ξεματιάσει εμάς τουλάχιστον.
1: Τώρα που μου το είπες όπως φίλοι, θέλω κι εγώ.
2: Την πάτησε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
5: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.

απόψε νύχτα μη ξενερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις απόψε άστρα

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λοιπόν, μιλάνε χθες εκεί οι δύο φίλοι και λέει ο ένας τον άλλον: η κόρη του εφημεριδοφόλη δεν με θέλει. Γιατί ρε, του λέει, δεν είμαι ο τύπος της.
2: Ελεύθερος τύπος. Φάνκι, ξέρεις, ναι. Είναι είδος μουσικής, δεν ξέρω αν σ' αρέσει ή όχι.
1: Πάρα πολύ.
2: Αλλά επίσης είναι και όταν στη Λάρισα απαντάνε στην ερώτηση μήπως φάνηκε ο Μίτσος.
1: Ναι, φάνηκε.
2: Ή φάνηκε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η νύχτα είναι τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου. Δεν αντέχω.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
3: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: έχει.
1: Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.